0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλω ξέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

Είμαστε, επιστρέψαμε και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους ξαναπούμε, τους λέμε κάθε μέρα και τους ξαναλέμε, αλλά επειδή μας ρωτάτε κιόλας, εσάς τους λέμε καθημερινά. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε Viber, το Viber του σταθμού μας που είναι 6936101022 και να σου πω ότι το έχω ανοιχτό μπροστά μου στην οθόνη, στο λάπτοπ, γιατί πολλές φορές λέτε ότι γιατί τα μηνύματα δεν γίνονται μπλε, δεν διαβάζονται, δεν ξέρω παιδιά, γιατί εμείς το Viber δεν το βλέπουμε από κινητό, το βλέπουμε από λάπτοπ. Οπότε μήπως είναι και λίγο το burn away που γίνεται. Πάντως να ξέρετε τα μηνύματά σας τα βλέπουμε όλα και τα διαβάζουμε όλα. 6936101022 είναι το Viber του Σφαίρα. Τώρα έχουμε και Facebook, έχουμε και TikTok, έχουμε και τα πάντα. Έχουμε και Instagram, έχουμε και όλα. Τα έχουμε όλες τις πλατφόρμες, μόνο Snapchat δεν έχω, να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μην με ρωτάτε το γιατί, δεν το ξέρω, δεν έτυχε μάλλον. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην σου τύχει κάτι που να μην ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιέσαι τι καλύπτει τελικά η ασφάλεια φυσικών φαινομένων στην ασφάλειά μου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό όμως είναι το να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα όλα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς καμία απολύτως ασάφεια. Και είναι το πιο σημαντικό αυτό σε μια ασφάλεια, γιατί όλοι τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα απολογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατο το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα απολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας.
1: Ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Ναι, καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις, έχεις μάθει στο σχολείο.
2: Δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Εγώ τι να γράψω, ρε Πανέγκη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Θες να του βάλει δάχτυλο, ρε Πανέγκη, πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό.
0: Εγώ το είπα για καλύτερα, να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Τα λέω έτσι, δεν μου αρέσει, δεν μιλάω, δεν σε αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επί τόπου. Ότι κατά με σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλα. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει τώρα στον προκτό, τι ήθελα να κάνει reset.
0: Βάλει το όλοι.
1: Reset του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, θα ρούμε άσχημα και μόνο
1: του. Να του βάλει και στο αυτή.
0: Γιώργο! Θα το κάνει reset.
1: Θα βλέπει το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισε. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα, Γιώργο, σταμάτα να το κάνει πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο προκτό.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα το αυτή λέει.
2: Τα email είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να στε... όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Παραγγεί, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι,
1: το.
0: Ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Εσύ ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω. Αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα να του πει την αλήθεια, γιατί δεν το είσαι.
0: Ξέρεις το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουνε. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Έλα, ωραία, τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσεις.
4: Την HD ελεφαντιστού.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντση τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει, ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώς κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
4: Και εμένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ
1: λίγο.
0: Μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε, Παναγή.
1: Άντε, κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο είναι ο Λουκάης, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι του είναι πρόβλημά του και θέμα του. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάγη, δηλαδή σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδιά χωρίσουν γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει. Να τα sex toys, να τη μεταμφιέσεις.
2: Εντάξει ρε εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
4: Είχε φαγόρα από μέσα.
1: Πώς έχει μοροίδες, κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλις στο νερό, έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχεις μοροίδες, πώς θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει μια φαγούρα. Ο κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει.
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο.
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο εξαιρετικό.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν το πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν το πιάσει φαγούρα.
0: Πριν το πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνω σε, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αφήσει το χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα, λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και με τα αμφιέσεις και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το. Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς θα κάλυψε.
3: Φαντάσου, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουνε μαζί your face. Σας μαμίλια.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή εγώ.
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός. Ναι. Είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια. Αυτός λέει χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στον κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό ρε φίλε που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία, αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση τους.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται αυτό.
0: Μωρέ, φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό
2: έλα,
0: φοβάται.
2: Μωρέ, τώρα, περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Θα κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτερη
5: σιγουριά. Μπράβο σας.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
3: Και το φως.
5: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου είπες ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
5: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγο για να χωρίσεις. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολικό. Αυτό είπε και ο Γιώργος. Κάτι άλλο, άμα θέλει να ψάξει άλλο να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι, εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το
0: τζιμ λέει ο Γιώργος.
5: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο, μάνα?
1: Περίνεο, προκτήδι, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
5: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα, ok, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
5: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε,
5: αυτό.
2: Δεν θέλει να το φτιάξει.
5: Δεν θέλει να το φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ. Γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα σας ρωτήσω. Ναι. Τώρα εκεί ενδιαφέρον.
5: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα. Δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο. Και σαν σκέψη να το έκανα.
5: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει. Το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
5: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί αντίστοιχα, και αυτός, τώρα που πήρε άλλος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
1: ναι,
5: να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα εσένα, δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
5: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay.
5: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που κοινάζει στο κρεβάτι του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
5: να μην πάει
0: ναι,
5: το
0: ναι,
5: μυαλό
0: ναι.
5: ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
5: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το
5: λέω. Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσει.
5: Με όποιο τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Και εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν άντρα.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
5: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
5: Μίμικα είμαι.
2: Γεια σου, Μίμικα μας.
5: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
5: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι να κάνει, δεν το κάνει.
5: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό και στο πλαίσιο των διλημάτων τη εκπομπή κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζει, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζει, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
5: Απ' την άλλη όμως, η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
5: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και
5: δηλαδή,
0: να μην φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
5: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Οκ. Okay.
5: Όμως να του το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν, δεν χωρίζει. Δεν το συζητήσουν.
0: Καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: του το είπε, λέει.
2: Δεν συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι ό,τι σε ενοχλεί, ό,τι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να ζητάς.
5: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στον σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
5: Ναι. Αυτό είναι το
2: ζήτημα. Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
5: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
5: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του
0: παιδιά,
5: πει τη γνώμη της.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να το κάνει. Δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί του.
2: Τώρα από ένα γάμο για μια βλακία τέτοια.
0: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
2: Πολύ ξεκάθαρη βλακία.
0: Όχι, δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Συζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
2: Σιγά μου, ρε, τι να τη πω, μην ξενερώσει. Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
0: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Όχι, δεν βρει, χωρίζω.
1: Άιντε.
5: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
0: Αλλά να το συζητάμε.
2: Κοίτα, άκουσες την είπε, κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
5: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Μίμικα, όμως ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Αμέσως.
5: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα, σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok. Την Άνση την ακούω φανατικά στα ζώδια, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
2: Με παίρνεις τηλέφωνο, σας τα λέω, Μίμικα.
5: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
2: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
5: Είναι, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Δεν φαντάζεστε.
2: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
5: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, Μίμικα μου.
6: Σφαίρα, σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό, σφαίρα 102,2.
7: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτήν που τη ζουν. Ας πούμε, θα διαβάσω εδώ πέρα το μήνυμα που άφησε κάτω από την Inventor ο Κέι Πρόκος. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, βλέπω εδώ, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πριν όμως το ακούσετε, να σας πω ότι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, έχω ανοίξει το φάκελό μου. Έχω εδώ πέρα όλα από το marketing του Σφαίρα, από το marketing του σταθμού, τις ενέργειες που κάνει το marketing του Σφαίρα. Λοιπόν, έχουμε πρώτη μετάδοση, 12 τσιγάρα, νέο τραγούδι από Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. Το ακούτε μέχρι και σήμερα. Μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2, οπότε μένετε συντονισμένοι. Προχωράω παρακάτω. Βλέπω συναυλιάρα του Ακύλα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Είναι την Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχω προσκλήσεις. Πόσο έχουμε σήμερα, κάτσε να δω. 26 έχουμε σήμερα, 26 έχω. Έχουμε εμείς και θα δώσει και η Ελίνα και η Ράνια, να ξέρετε. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα. Κάτσε να δω πώς. Στο Viber 6936101022 γράφετε Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο Viber 6936101022. Πάει και αυτό, σας το είπα, έτσι να ξέρετε τι συμβαίνει εκεί έξω στην πόλη. Τώρα πάμε για το μεγάλο μας δώρο. Γιατί έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα που σας στέλνει αυτό το ονειρικό ταξίδι. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ και στη Μασσαλία. Πόσο θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα το κερδίσει. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Στέλνετε τώρα μήνυμα, παιδιά. Παραμύθι η Γαλλική Ριβιέρα, να ξέρετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα, Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Σας τα είπα όλα, όλους τους διαγωνισμούς και όλες τις ευκαιρίες να περάσετε καλά. Να πω και τις καλημέρες. Καλημέρα στη Σμαράγδα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Φεάρα μου, την Γλυκιά που μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί. Στην Ευανθία που επίσης μου στέλνει το μήνυμά της κάθε πρωί. Στον Κυριάκο που μας ακούει από το Εγάλιο, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ και μας ακούτε κάθε μέρα. Τώρα για εσάς τους πολύ πρωινούς, να σας πω επίσης ότι ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα Κιώτη.
3: Λα Κιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Δόντα ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρη. Δόντα ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρη και απόλαυσε τον καφέ σου

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Οθόνες, οδήγηση, φαγή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο. Πώς μιλάω έτσι σήμερα, λες και έχω πάθει μείνει κεφαλικό είναι. Κάπως έτσι, χτυπά ξύλο Παναγία μου. Κάπως έτσι λοιπόν ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα Παρασκευή, που η ημέρα είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 26 Ιουνίου 2026. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχω και τα νέα για τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. Να σας πω όμως τα ωραία τα νέα. Ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο το Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, το λέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει για κάθε λεπτομέρεια και για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που το χρειάζομαι εγώ, γιατί την Κυριακή σας είπα έχουμε βάφτιση, βαφτίζω τον δεύτερο το γιο μου, οπότε θέλω να ξέρω τι καιρό θα κάνει, αν θα φυσάει, αν θα έχει ζέστη, αν θα έχει ήλιο, τι καιρό θα κάνει. Για πάντα τώρα, Νικό.
13: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.

0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρειο-δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Μιας όμως και μιλάμε για τον καιρό, να σου πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη. Ποιο είναι κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν κάνει ζέστη, ό,τι διψά, αλλά βαριέσαι να σηκωθεί να πα μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχει δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν τη φύση, χωρί καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρί να το καταλάβει. Και μετά, απορρεί ποιο σου το ήπιε. Γιατί σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Τι να μα κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μα κάνει?
1: Ένα Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσο να μα δώσει κι αυτό?
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Κάτσε, Νίκο, δεν με ενημέρωσε ότι βγαίνουμε. Περίμενε δύο λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να σα πω τα ωραία τα νέα. Να σα πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου. Δεν είναι αυτό το ωραίο νέο, αυτό είναι μη σου τύχη. Χάλεσε το κινητό σου στο η πιο λάθο στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει από τη Μύκονο. Μου έχει λείψει να ταξιδέψω στη Μύκονο, η αλήθεια είναι, Νίκο. Να ξέρεις, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Και βασικά έχω να πάω από τότε που κάναμε το Μάρκο, τον πρώτο μας το γιο. Ωραία η Μύκονος, ωραία χρόνια στη Μύκονο. Και όχι επειδή γίνεται χαμός από ξενύχτια, ποτέ δεν ήμουνα εκεί στα ξενύχτια και στα πιωτά. Αλλά ωραίο νησί, όμορφο νησί με ωραίες θάλασσες, με ωραίες παραλίες. Από την άλλη, βέβαια, όχι ότι εμείς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε ωραίες θάλασσες και ωραίες παραλίες. Όχι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά η Μύκονος είναι Μύκονο. Ας πούμε, τη Σαντορίνη δεν την έχω εκτιμήσει, δεν έχω πάει. Στη Μύκονο, ναι, στα Νιάτα ήταν με Μυκονάρα γλυκιά. Και πιο ωραία ζωή στην παραλία στη Μύκονο, η αλήθεια είναι. Εκεί στα beach bar, όχι τόσο το βράδυ. Δεν πολύ έβγαινα. Πήγαινα, κάναμε ό,τι κάναμε στην παραλία εκεί πέρα, πεπίναμε, ακούγαμε μουσικές και τέτοια. Μετά νωρίς για ύπνο. Μια βόλτα στα σοκάκια και νωρίς για ύπνο. Λοιπόν, είδες τι μας έκανες πριν που μας στέλνεις τα μηνύματα σου από τη Μύκονο. Και τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνιο στη Μύκονο, εσύ, αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κεφαλονιά, στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στον Δημήτρη από την Άξο, σε όλους εσάς που έχετε ξεχυθεί στα ελληνικά νησιά μας. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική, απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Grid με αλήθειες και φυσαλίδες. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, καταλαβαίνετε.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ, ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά, 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάνση. Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ, λέει, και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να της το πούμε.
2: Έχει κόμμενο.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει κόμμενο.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά. Ποιο θα της το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το
0: να.
2: Δεύτερο, το δεύτερο.
0: Βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει
1: πια. Το δεύτερο.
2: Κωνσταντή, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός, μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και δεν έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρο, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
0: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με, μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς. Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα.
2: Μήπω κάτι δεν πάει στραβή, καλά. Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, κάνει καμία στραβή και λέει, όχ. Τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
0: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλέ τον άνθρωπο να συζητήσει.
0: Να πάνε να του πεις τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
0: Αν έχει μάθει τα ακριβά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ που ζει.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη.
0: Όχι. Τι είμαι πρικοθήρα είμαι.
1: Είσαι πρικοθήρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
0: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Ποια είναι η διαφορά μου.
0: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος, ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
0: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα
1: και
2: κάνει κάτι
1: κακό
2: άλλο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν
0: τα.
1: Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
0: και γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
0: Μπορεί όντως να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί
1: της. Με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
0: Πολλοί άντρες το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: καλά. Μεγάλο λάθος. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίος.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
0: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
0: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
2: Α, εντάξει, οκ.
0: Ναι. Καταρχάς να είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
0: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
2: Μας έχει ευθυλίσει.
0: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα. Το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι Νάντση, κάτι ακριβό με 200 ευρώ.
0: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
0: Έλα Νάντση μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Είσαι φτωχόλη μουτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτό σου έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
0: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πει. 2-11-7-9-31.
4: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Ναι.
5: Λα παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το, ναι.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε τώρα.
5: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι γίνεται.
5: Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άνση.
2: Ναι.
5: Και
2: φυσικά.
5: Πρέπει να ανοίξει το σώμα και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
0: Αλλά...
5: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
1: Ορίστε.
5: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
0: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
2: 2,80.
5: Κατάλαβες, τέλει, πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
0: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
5: Όχι, δέσω λίγο, Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα, που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως, μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
6: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει και, δεν θα το μάθει και όλα, θα της το πει, υποθέτω.
5: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει, να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει, να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας, δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
6: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
5: Μου έκοψε τα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
1: Δική σου έκφραση.
6: Ωραία. Ναι, αλλά
5: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οντομπιάνγκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
6: Έτσι, εγώ εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
5: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
6: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου, χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
5: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
6: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άραξε. Τίποτα. Γιατί, καμία όχι, καμία όχι, αλλαγή συμπεριφορά γιατί, δεν είπε.
1: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
5: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, τη λέω αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
6: Κάτσε όμως ρε εσύ ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
5: Ωραία,
6: ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο. Καμία.
5: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
6: Και να σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
1: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
5: Ούτε το ανταφύλλο, ούτε λουλουδάκι.
6: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
1: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
2: Και σε ποια τα παίρνεις.
5: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
6: Εγώ από μέσα μου αν με ρωτάτε θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
1: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
5: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
6: Δεν ξέρω, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
5: Της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
2: Και Παναγή.
1: Εμένα πάντω.
6: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
1: Έλα ρε Παναγή τώρα.
6: Γιατί όχι.
5: Παναγή.
6: Εγώ διαφωνώ.
5: Παναγή.
6: Ναι.
5: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
6: Ναι.
5: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζεις 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλος σου.
6: Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις βέβαια.
5: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
6: Προφανώς αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
5: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
6: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
5: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
6: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει.
5: Φυσικά.
6: Δεν συγκρίνεται.
5: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
6: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
5: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παντελή, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα συζηγουλέψει ο σύντροφός σου.
1: Έτσι,
5: μπράβο. Όλη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή, είναι και 30. Έχουμε και το
2: σύντροφο. Αλλά μην τον ακούτε και πολύ τον Παναγιώτη.
6: Τα ξέρει, παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
2: Ούτε εγώ λοδάχτω δεν είμαι.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας.
7: Παιδιά, εγώ στη θέση της.
1: Ναι.
7: Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι.
6: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
7: δηλαδή,
6: πουθενά.
7: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο
6: Άντε,
7: κομμάτι.
6: Άντε γεια σας. Στα λόγια μου έρχεστε.
7: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
6: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
7: Και μένα αυτό δείχνει. Αυτό που δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
6: Ναι, δεν.
7: Για να τσεκάρει.
6: Πολύ πιθανό.
1: Τι να τσεκάρει, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
6: Ναι, να, όμως που την πέραξαν τα δώρα.
7: Γιατί δεν μπορεί να ξέρει.
1: Μα το τσεκάρει τον άνθρωπο πριν αποφασίσει να κάνει οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζει.
6: Να, όμως που
1: για κάποιο λόγο αλλάζει. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φτηνό.
6: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
1: το λόγο
6: είναι ακριβό.
1: Που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
6: Τι να πει, Νάνση, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
2: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
6: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
6: Εντάξει, εγώ διαφωνώ.
7: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να μου κερδίσει το δώρο.
6: Ναι.
7: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσετε.
6: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
8: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχωριές. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα έχουμε και τον Γιώργο Λιανό και την Άνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα ονειρεύονται οι μικροί μας φίλοι. Από νερό τσουλήθρα με πισίνα pop-up και στρώμα ψεκασμού νερού μέχρι παιχνίδια για σαπουνόφουσκες που χαρίζουν ατέλειωτα χαμόγελα. Διάλεξε παιδικά βιβλία για στιγμές δημιουργίας, μικρόφωνο και με Bluetooth για μικρούς star, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι για νερό και άμμο και σετ με κουβαδάκια για ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στην παραλία. Γιατί στα Lidl κάθε παιχνίδι γίνεται η αρχή μιας νέας καλοκαιρινής περιπέτειας. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είναι παρέα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα 9 η ώρα έχουμε το πάρτι μας. Παρτάρουμε γιατί το περιμένετε πώς και πώς, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Έχουμε όμως και τους φακέλους, παιδιά. 3 χιλιάρικα σερί θα τεταρτώσει το πράγμα. Θα δώσουμε το 4 χιλιάρικο σήμερα, την τέταρτη μέρα σερί. Στους φακέλους έχουμε και beat the bomb, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνε τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το. Άκου τώρα, θα σου το πω εδώ πέρα. Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου, ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1, Βέχρο και πραγματικά τελείωσες. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: παίχτη που ζητήσατε. DJ Set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ, Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά.

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
6: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Γιαλός.
3: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωνία.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3,

0: εξηγήσουμε τα ανεξήγητα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συζητάμε εδώ πέρα, λέμε και τα σοψυχά μας λίγο.
0: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε την ανθρώπινη λογική.
1: Την ανθρώπινη λογική.
0: Υπογυναικεία, κάτι θα με πείτε τώρα.
1: Θα σε πούμε, θα σε πούμε.
0: Αλλά και αυτό που κάνετε, γυναίκε, ότι προσπαθώ να καταλάβουμε τι έχετε στο μυαλό σα και θα είμαστε υποχρεωμένοι να το καταλάβουμε.
1: Μα είμαστε, μα πρέπει. Μα άμα είσαι κουτό. Άμα δεν.
0: Δεν με σκέφτεσαι. Αν δεν μπει διαδικασία.
1: Στα μάτα πρωί, δεν μπορώ.
0: Να αποκαλύψει μέσα στο μυαλό σου τι ακριβώ σκεφτόμουν και γιατί το είπα αυτό. Τότε δεν. Εντάξει, τι να σου πω. Έλα, είσαι παράδειγμα.
1: Όχι, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλιανός.
0: Ο κύριος Πάγκη Τζοτζάτος.
1: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Και σε πολύ, πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ και Νάνση Αντωνίου. Για να πάμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα, παρέα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σήμερα 26 Ιουνίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Γιώργο, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψήξης.
0: Μπράβο!
1: Γιώργο μου, δεν το ανάβουμε από το πλάι. Μπροστά, μπροστά κάτω, κάπου κάτω από το, από το κάλυμπα. Εκεί, εκεί. Στο ταβάνι πας και βαράς.
0: Αυτός που είπε προχθές το πλάι. Μετά...
1: Ναι, σε κοροϊδεύε, μου κλείνε το μάτι.
2: Όχι, Γιώργο μου, έτσι κοίτα, ανάποδα όμως το κοντρολάκι.
1: Όχι ανάποδα.
2: Όχι ανάποδα, έτσι. Προς τα κάτω, ρε φίλε, να πιάσει. Προς τα κάτω. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το μάτι είναι εδώ.
1: Ναι, ρε Νίκο. Τι λες, ρε Νίκο μου, από κάτω θα βάλει το μάτι.
0: Συνεχίζει να κοροϊδεύει.
1: Έτσι.
0: Δεν θα ανοίξει ποτέ το κοιμάτι, θα πεθάνουμε. Άνοιξε.
1: Ορίστε.
0: Δεν θέλω πολύ. Μη
1: λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ψήξη σήμερα. Η πιο δροσερή μέρα του χρόνου είναι στις 26 Ιουνίου. Είναι η μέρα που όλοι...
0: Πας μια ψήξη ξεγυρισμένη.
1: Που όλοι οι επαγγελματίες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρείες γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ψήξη. Η Γενική Ψυκτική ΑΤΕΚΕ, επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους σας που αγαπάτε τα κλιματιστικά. Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολύ ωραία πράγματα έχουν εφευρεθεί σαν σήμερα. Άκου εδώ, σαν σήμερα το 1498 Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Δεν αντέχουν να κοιτάνε ο ένας τον άλλο με τα σουσάμια μέσα ανάμεσα στα δόντια. Λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η ιδέα. Έξε μου μιλάς και μου φτύνεις ψίχουλα.
1: Δηλαδή μέχρι τότε τι είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε τι, βάζανε δάχτυλο. Όπως θες το δίλημα ζωής. Ναι.
1: Ναι. Δεν έμπαινε στα δόντια αυτό το δάχτυλο.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε, μπορεί να μην κάνανε και τίποτα. Το 1819 ο Clarkson Jr. πατεντάρει το ποδήλατο. Άλλη μεγάλη εφεύρεση.
1: Είχα το όνειρό μου το ποδήλατο.
0: Αδιαθέτησα.
1: Κι όλα έμοιαζαν σωστά.
0: Αδιαθέτησα. 1896 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αμερική. Το ειστήριο κοστίζει 10 δολάρια. Πανάκριβο, πανάκι. 1964 Καλούδης. Πηγαίνει στην κυκλοφορία το άλμπουμ των Beatles.
5: It is a hard day's night.
1: Γιατί είναι πολλά 10 δολάρια για ένα. Για μια θέση κινηματογράφου.
0: Τότε φαντάζομαι ήταν ακριβό το 10 δολάρια, ρε φίλε. 1896 λέμε τώρα.
1: Τώρα πόσο έχει πάει το ειστήριο στον κινηματογράφο, παιδιά.
0: Πόσο είναι, νομίζω.
1: 12-13 ευρώ,
0: δεν ξέρω. Κάπου εκεί νομίζω
1: και
0: εγώ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για, δεν ξέρω τι έχει και τα IMAX, έχει και τα αυτά και τα άλλα.
1: Τα VMAX και τα Golden Max.
0: Οπότε είναι διαφορετικές τιμές. Μπορεί το απλό να έχει πολύ πιο κάτω.
1: Σωστά.
0: 1974 ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση μετά την πτώση της Χούντας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μοχάμεντ Άλι σε ηλικία 37 ετών ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από τα ρινγκ.
1: Λόγω ηλικίας, Γιώργο,
0: 37, ναι, μάλλον, λογικά. Η 37 είναι μια ηλικία καλή για να αποχωρήσεις από τις φάπες. 1993, μεγάλη μέρα, παιδιά, στην Αθήνα. Φτάνουν τα γιγάντια εξαρτήματα του Μετροπόντικα Ιάσωνα για τη διάνοιξη του μετρό. Το 93, όλες οι πολιτισμένες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν μετρό από τα ΜΠΟ, πότε.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σαβούρα τα μετρό τους. Εμάς όμως είναι φρέσκο-φρέσκο.
0: Αποκουπάει, βέβαια. Καταπληκτικό.
1: Αν τα λέμε και αυτά.
0: 1996, μεγάλη μέρα. Με τη μέσα αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Είδατε αυτή του
1: γενικά
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Κάθε μέρα θα λέμε κάτι για τον Μακαρίτη.
0: Μα οι μέρες του είναι. Είναι οι μέρες του Ανδρέα του Παπανδρέου.
1: Τα είδατε, καφεδάκια εδώ παρακαλώ.
0: Ποια ήταν αυτή η πιτσιρικά. Μια νεαρή σε ηλικία.
1: Λιώσου τα καφεδάκια.
0: Που πήγε στο πρώτο νεκροταφείο εκεί στον Ανδρέα του Παπανδρέου. και κάνει. Έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, δεν θέλω να κοροϊδέψω ότι έβαλε τα κλάματα, αλλά δεν φαίνεται λογικό σε μια τόσο νεαρή ηλικία να πηγαίνει από πάνω.
1: Σαν
0: από
1: τον τριαντάφυλλο έκλαιγε.
0: Άγρια Αντρέα. Και να φεύγει. Ήταν λίγο δραματικό.
6: Ήταν πολιτικό.
0: Ήταν πολιτικό, ναι, ναι. Του Πασόκ τώρα, του τωρινού Πασόκ.
1: Και η Νάντση δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, μπορούσε. Καλή, θα τη πήγαινε.
0: Όχι, η Νάντση θα μπορούσε να κάνει πολύ ωραία
1: πράγματα. Τι.
0: Να πέσει πάνω εκεί στο μάρμα. Άντρε! Ο Πάπησε! Και τι να κάνω η μαύρη! Θα έκανε ωραία σκηνικά. Λοιπόν, από θανάτους ποιος πεθαίνει, ο Ιουλιανός. Συγγενής παλιός δικός μου, επανεργαζόμενος στο αυτοκράτος του Βυζαντίου το 363, ο Ιουλιανός, ο παραβάτης, επειδή προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Τι ωραία θα ήταν.
1: Κάποιος έχει βάλει καινούρια κολόνια.
0: Ναι, καινούρια κολόνια αυτή. Και σαν σήμερα γεννιέται. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόλης Βοσκόπουλος. Όλοι μεγάλοι. Τόλης Βοσκόπουλος, Μικ Τζάγκερ, Κέβιν Σπέισι, Σάντρα Μπούλοκ, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αρετή και τιμή Αριάννα Γκράντε. Διάλεξε, βάλε ένα από αυτούς. Όλοι αυτοί έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Βάλε τον Ριβοσκόπουλο καλύτερα.
7: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Πανάκρι,
0: τα πληκτικά.
7: Πόσο, 6 ευρώ.
6: Τι λες καλέ που έχω δώσει 6 ευρώ.
0: Να σου πω κάτι, δεν τσιγκουνεύεσαι.
6: Αυτή είναι.
7: Όχι.
6: Ψέματα σας λέει και την τρέπεται να το λέει. Αυτή είναι, παιδιά.
7: Δεν τρέπεται να το λέει, δεν τα έδωσα εγώ.
0: Εγώ
7: το
0: έδωσα.
7: Τι να τρέπεται που τα λέω.
1: Λουί Βουιτόν. Το κατάλαβα, ρε φίλε, κατευθείαν.
0: Πόσο άπλα είσαι με αυτή τη γυναίκα.
7: Ρε φίλε, πραγματικά σου κάνει. Μα πραγματικά
0: μου λέει. Δεν σκέφτεσαι το αύριο.
6: Δεν λέω ποια είναι.
1: Έλα, πες μου ποια είναι.
7: Δεν λέω ποια είναι.
0: Και τη έχει βάλει και γαρίδα εκεί στο λαιμό.
7: Όχι, δεν θα
0: πήγατε στη αγορά.
1: Έλα, 5 κωδικού έχει όλε και όλε.
6: Τι λε, στο Λονδίνο δεν έχει.
0: Όχι, σιγά το πράγμα, δεν το βρίσκει.
1: 5 κωδικού έχει.
6: Δεν έχει 5 κωδικού.
7: Του
6: 5.
7: Pacific Chili. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση πρωί-πρωί.
6: Pacific Chili, όχι.
7: Όχι, είναι το.
0: Τσιλι Χρήστος, το 4.
7: Είναι πρωί-πρωί.
1: Πες μου λίγο.
6: Δεν θέλω να πω ποια του πήρα.
1: Είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή. Καταπληκτική.
7: Πόσες Παρασκευές.
0: Εμένα προβατή να μου μυρίζει.
6: Γιατί κάθεσαι από τη μεριά της Χασιάς.
0: Όχι, έψε.
8: Λούνις τσιγκούνις στις Στεναχωριές. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 8 λεπτά μετά από τις 7. Πες μας που θα πάτε, ρε
1: φίλε. Δεν σας παίρνω.
0: Σήμερα το βράδυ, μήπως.
1: Θα με εκθέσετε αύριο.
2: Καταρχάς, εσύ με ποιον θα πας.
1: Άστο τώρα, έχω το παρεάκι δύσκολο.
3: Γιώργο, πες μας σε ποια συναυλία θα πας.
1: Ο DJ Poco.
0: Λέγε, ρε φίλε, πού θα πας αύριο.
1: Ο Artbat.
2: Έχετε κανένα ρέγγε, κάτι για ρέγγε.
1: Όχι, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο αύριο. Αύριο δεν είναι, μωρέ. Αύριο πρέπει να είναι. Kine Music. Any music, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Είναι
1: ντουτσι.
0: Πριόνι είναι.
1: Πριόνι,
2: καλύτερα.
1: Τώρα σε θέλω μαζί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Τα νέα της ημέρας.
2: Να ήταν καμιά λιόλιο να ερχόμουν.
1: Σωστά. Πάμε μετά.
0: Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε, ξεκινάνε δύστηρε παιδιά. Σεβασμός λίγο. Σεβασμός λίγο.
1: Μπήκε με Ελλάς.
0: Μπήκαμε Ελλάς. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αν θέλουν να έρθουν, να παραιτηθούν. Αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις.
1: Ω, κλείνει την πόρτα τώρα.
0: Κοίταξε, βέβαια, έχω μάθει ότι έχει μερικές θέσεις. Πίσω στο backstage, στο Ελλάς.
2: Εκεί που θα πάει ο Γιώργος.
0: Μαρινάκης για Τσίπρα. Δεν μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος. Να δώσει σαφείς απαιτήσεις για τη φορολογία. Γιατί, κύριε Μαρινάκη μου, και εσείς και ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας, όταν κάνετε και φτιάχνετε. Όχι προεκλογικό αγώνα. Όταν κάνετε τα προεκλογικά σας προγράμματα και όταν κάνετε τα προγράμματά σας, σας έχει ποτέ ελέγξει κανείς αν τα προγράμματα που κάνετε και αυτά που λέτε τα κάνετε μετά όταν βγαίνετε κυβέρνηση?
1: Ναι, αφού είχαν το φάκελο, δεν θυμάσαι.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Τους έλεγε, θα έρθετε με το φάκελο και θα λέμε τσεκ, το έχουμε κάνει.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Φυσιολογικά, ο εισαγγελέας θα έπρεπε να παρεμβαίνει. Τώρα, βέβαια, μιλάω σε ένα παράλληλο σύμπαν. Για οποιονδήποτε. Όταν οποιονδήποτε έφτιαχνε ένα κόμμα και έλεγε μπορεί να βγω εγώ, και επειδή εγώ δεν είμαι έτσι όπως είμαι, αρχίζω να λέω πράγματα. Και να λέω πράγματα, θα σας κάνω, θα σας δώσω, θα σας πάρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αρχίζω λοιπόν και κάνω. Και πείθω το λαό. Γιατί είμαι και λεωπλάνος, είμαι και αυτό και τον πείθω. Και ο λαός με ψηφίζει. Και μετά δεν κάνω τίποτα. Και εγώ ανεβαίνω στην εξουσία και την καταχράζομαι. Ποιος με ελέγχει για αυτά που είπα? Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται αν τα προγράμματα που λένε πριν τις εκλογές τα πραγματοποιούν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος πριν βγει?
2: Τώρα ανεβάζεις τον.
1: Πριν βγει. Λέγω!
0: Άρα τι σας πειράζει τι λέει? Και τι έγινε δηλαδή που τα είπε? Άντε και βγαίνει και σας λέω εγώ θα σας κάνω τη φορολογία 5%. Και τι έγινε δηλαδή? Μήπως θα θυμάται κανείς ότι το είπε, ή αν δεν το κάνει τότε θα βάλουμε τα κλάματα? Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ δηλαδή.
1: Δεν απάντησε.
2: Καλά, εντάξει τώρα, η αλήθεια όμως είναι τι? Ότι και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Δεν μιλώ.
2: Είναι πρωτοστάτης αυτό στο να τάζει και να τα κάνει άλλα.
0: Όλοι είναι για άσε τώρα, δεν είναι μόνο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας το παράκανε. Τα λέμε πολύ κεραία θέματα.
0: Άσε τώρα από το θα του Παπανδρέου, θα, άσε τώρα. Φάγαμε τόσο θα σε αυτή τη χώρα. Άστο. Εγώ δεν είπα
2: λίγα
0: τι.
2: Για τον Παπανδρέου έδωσε.
0: Αχ, Παναγία, μην μιλάς εσύ για τον Παπανδρέου σε μένα.
1: Λοιπόν,
0: εσύ για
2: φάγατε,
0: μένα.
2: Καταστρέψατε εγώ τη χώρα με τον
0: μην
2: Παπανδρέου.
0: Μην μιλάς εσύ για Παπανδρέου.
2: Άσε τώρα.
0: Μην μιλάς για Παπανδρέου. Εγώ 8 χρονών είχα μουστάκι. Μην μιλάς εσύ για Παπανδρέου.
3: Μόνο σίγουρο.
1: Ξυριζόμασταν εμείς.
0: 8 χρονών άφησα μουστάκι.
2: Μας καταστρέψατε τη χώρα.
0: Ο πατέρας μου έβαλε μουστάκι 8 χρονών. Πρόσεχε.
2: Άιντε.
0: Συνεχίζω. Η μήνυση των αξιωματικών της Ελλάς κατά του Μπαλάσκα. Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή, αφού δεν έχει καμία απολύτως πληροφόρηση. Αξιωματική της ασφάλειας της Χανίων, κατά σε μήνυση κατά του πρώην συνδικαλιστή Σταύρου Μπαλάσκα για διασπορά. Μάλιστα. Αυτό για ποιο θέμα? Για την υπόθεση της κοπέλας. Νέα αποχώρηση από το Πασόκ. Περιφερειακό σύμβουλο Ηπείρου παρετήθηκε και πάει στο κόμμα Τσίπρα.
2: Αυτό τώρα που έχει γίνει, λες και είναι τηλεοπτική εκπομπή. Τα κόμματα φεύγουν από τη μια εκπομπή, πάνε στην άλλη.
0: Αυτό τώρα, ρε φίλε, το φύγανε από την άλλη.
1: Να σας κάνω μια πρόβλεψη.
0: Τώρα
1: να πούμε μέσα στα πράγματα. Η επόμενη μεγάλη μεταγραφή του Τσίπρα, ξέρεις ποιος θα είναι?
2: Ποιος θα είναι?
0: Ο Μητσοτάκης.
3: Ο Τσίπρας.
2: Φαντάζεσαι.
1: Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Γαπ.
2: Λες, Γιώργο.
1: Τον άκουσα προχθές και είχε πολύ αριστερό λόγο. Πολύ τα έλεγε πολύ, δεν ξέρω, σοσιαλιστικά, διεθνώς σοσιαλιστικά.
0: Συνεχίζεται.
1: Άσπρισες τώρα, λες, όπα. Όχι αυτό το χτύπημα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα τα αντέξω.
0: Τουρνάς.
1: Τουρνάς.
0: Έρχονται δύσκολοι. Α, ποιος τουρνάς?
1: Δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι.
0: Όχι, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, άλλος τουρνάς, όχι ο τραγουδιστής. Έρχονται δύσκολες ημέρες με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ενισχύονται τα μελτέμια. Αυτό. Για από σήμερα λέει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πολύ
1: πάλι κακό. Μελτέμια το Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε, ναι, λέει, άκου, είχα μια συζήτηση χθες με κάτι κυρίως και λένε ότι περιμένει ότι θα έχουν πολύ αέρα αυτό το τρίμηνο.
1: Από τη μία μας σώζουν αυτά τα μελτέμια, καθαρίζουν τη θάλασσα, από την άλλη είναι πάρα πολύ
2: δύσκολο. Σαν ξαρνάω το
0: 8 παρα 10 κυρίες και κύριοι, τα πάντα όλα για τον καιρό. Τα πάντα
2: χαίρομαι
0: όλα
2: που στον λίγο.
1: Ο άνθρωπο να μας μιλήσει για το λαγοκέφαλο, ναι, για έναν κίνδυνο ο οποίος δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός. Ο Τάσος ο Χάλαρης είναι ο νούμερο ένα να μας μιλήσει για αλεία, για αεραστέχνες. Για...
0: Θέλω να πω, ο κύριος τι είναι, ποια είναι η ιδιότητα του.
1: Ο Χάλαρης είναι κορυφή σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή είναι
2: αλίας.
1: Ο οποίος διδάσκει, συμμετέχει με το Υπουργείο σε διάφορες δράσεις, καθαρίζουν τις ακτές.
2: Να τον βγάλουμε να μας μιλήσει.
1: Κάτι χθες το οποίο πραγματικά μου κόψει τα γόνατα.
2: Γιατί εμένα χθες.
1: Εγώ έχθες... Καλύτερα να το πει ο ίδιος, φίλε.
2: Εγώ έχθες έβλεπα ένα βίντεο που έλεγε ότι μην ακούτε όλα αυτά που σας λένε. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι επιθετικό ψάρι. Ναι. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται σε ανθρώπους. Μην φοβάστε, μη σας μπείτε στη θάλασσα. Μην το φάτε, ναι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Εκεί θέλω να στάθουμε.
2: Ναι.
1: Σε αυτό που είπες.
2: Ναι, ότι είναι φουλ τοξικό.
0: Αν τον φάει άλλο ψάρι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω ρωτήσει.
1: Τόσο απλά.
2: Το έχει
1: ξέρει ακριβώς να σου πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα.
0: Ποιο ψάρι μπορούσε.
2: Το έλεγαν χθες οι
1: δράκοι. Έχει κυνηγού που
0: θέλω να πιάσω ψάρι.
1: Ορφός είναι το πιο διαδεδομένο ψάρι, το οποίο επειδή είναι και δύσκολο να ψαρευτεί, δηλαδή μπορώ να πάω εγώ που είμαι μέτριος ψάρου του Φεκάς και να δω έναν ροφό ο οποίος είναι ψιλολιπόθυμος και τα λοιπά, έχει βγει από την τρύπα του, δεν συμπεριφέρεται σωστά. Αν το χτυπήσω και έχει φάει λαγόψαρο, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει να ανοίξω το στομάχι του και να δω τι γίνεται. Αλλά ο Τάσος θα ξέρει πολύ καλά.
3: Να μας τα πει, όχι,
1: να μας
3: πει.
1: Να το στον αέρα, να μας τα πει, γιατί ήταν κάτι το οποίο.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, στα 5,33 ευρώ τελικά έγινε επιχείρηξη. Επιχειρήξανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους επαγγελματίες αλλήλεις. Όχι τους ερασιτέχνες. Αυτά θα στα πει ο Τάσος ο Χάλαρης.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι είναι 700.000 καταγεγραμμένοι.
0: Πάλι καλά πάντως, γιατί εμείς ψάχναμε. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά και τροφίμων. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Που κατά τα άλλα συμπαθέστατος είναι ο κύριος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν καταπληκτικός στη δουλειά. Κύριε Σχοινά, πάλι καλά. Μπράβο σας. Αντανακλαστικά πάντως δεν έχουμε πολύ, έτσι. Ξαναλέμε, Κύπρος και Τουρκία επικηρυγμένοι λαγοκέφαλοι χρόνια τώρα. Χρόνια. Είναι λες και μιλάμε εμείς, λες και ζούμε στη Μαλαισία και μιλούσαμε για την Τουρκία και για την Κύπρο. Δεν είναι τα ίδια νερά. Τα ίδια νερά είναι.
1: Η διαφορά στην τιμή μου φαίνεται λίγο περίεργη.
0: Το
1: σχέση με την Κύπρο.
0: Πόσο το έχει η Κύπρος?
1: 4,70 κάτι, εμείς είμαστε 5,34, κάτι τέτοιο.
0: Μα δώσαμε πιο πολλά.
1: Κανονίστε σε 10 χρόνια. Μη δω κανέναν.
0: Τι.
1: Φρέντο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Κύριε Φρέντο.
3: Όλες οι ελληνικές θάλασσες γεμάτες με λαγοκέφαλους.
0: Έχεις δίκιο.
3: Προλάβαμε την αναπαραγωγή τους εμείς.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπες. Ελπίζουμε λοιπόν να μην εμφανιστεί ο ΠΚΠ λαγοκέφαλου. Φαντάζεσαι.
2: Θα σας στείλω την Κωνσταντοπούλου, κανονίστε.
0: Αυτό το σκάφος, από ποιο είναι αυτό το μεγάλο το γιότ? Αυτός είχε πάρει, αυτός ψάρεψε πάνω από...
2: Του ψαρά, του Μπαρμπαδημήτρη.
1: Το θυμάσαι.
0: Πάνω από 50 τόνους λαγοκέφαλου. Αυτός καθάρισε τις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, Πιερακάκης, μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό.
2: Και βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω, Γρηγόρη. Έβλεπα χθες μια επιστήμονα που έλεγε ότι άντε λέει και τα επικηρύξατε. Ναι. Άντε και τα μαζεύουν οι αλλοίς. Έχετε σκεφτεί το τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος αλλοίς. Έχετε σκεφτεί το τι θα τα κάνουμε όλα αυτά? Ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για

0: κακή είναι.
1: Μάλλον με την επεξεργασία που κάνουν, φεύγει το ξύνη. Δεν
2: ξέρω. Ποιο θα κάνει καλή την επεξεργασία. Στην Ελλάδα είμαστε.
3: Ναι, έχει άνθρωπο μέσα.
2: Βλέπω ήδη τα κέντρα επεξεργασία λαγοκέφαλο να ανοίγουν.
3: Τι σκεφτόμαστε,
4: Βονίλη. Τι κάνει, τι κάνει.
0: Όχι.
3: Δεν κάνει. Πάμε. Λοιπόν, πυρακάκι μετατρέψαμε. Κάτσε ρε Παναγίνα, πάω συνεχίζω.
0: Ο Βαλάτης μήπως δεν.
3: Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Και είναι τελευταία νέα. Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ. Αναπαιδείπχοι πάνε για εμβόλυμη πληρωμή τον Αύγουστο.
0: Παιδιά, είναι λέει ένα επίδομα 150 ευρώ. Με χαμηλό ισοδηματικό.
3: Έκτακτο επίδομα παιδιού. Okay.
0: Το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τράπεζα χωρίς καμία αίτηση.
4: Να το πάρουμε.
1: Για, αυτό,
3: για όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Κατάθεση.
3: Και για ένα παιδί.
0: Ναι. Κανονίστε. 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο και πάμε λέγοντας.
1: Θέλω να δω 600 σήμερα στο λογαριασμό μου. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Ναι, είναι με εισοδηματικά κριτήρια αν δεν απατώμε 30.000.
1: Μάλιστα, θα μου τα πάρω και πίσω.
3: Και τελευταίο νέο, για πάντα στο λιμάνι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανανέωσε έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Κύριε Μπαρτζόκα, σιδεροκέφαλος. Θα το ξαναπώ, δεν ξέρω αν με ακούτε. Την επόμενη φορά συναντιόμαστε στην Ισιώτισσα. Αλήθεια να πηγαίνετε εκεί. Είσαστε ένας συμπαθέστατος άνθρωπος όπως σας είδα και έξω. Πραγματικά κύριος. Προπονητής δεν το κρίνω. Ο άνθρωπος είναι φανταστικός. Αν μπορέσετε να κόψετε να βρίζετε και τόσο δυνατά το Χριστό και την Παναγία την ώρα που σας βλέπουν παιδιά στην τηλεόραση, θα έχετε κλέψει την καρδιά μου. Αν μπορέσετε και το κάνετε αυτό και να σας το πούνε κοντινοί, κάποιος να σας το πει ρε παιδί μου, ότι πάρουμε πάρα πολύ κόσμο που μιλάω, ενώ είσαστε συμπαθέστατος κατά τα άλλα, ενώ και στη δουλειά σας πάλι ξαναλέω δεν σας κρίνω εγώ, σας παρακαλώ, όταν βρίζετε τον Χριστό και την Παναγία, μην το κάνετε στην τηλεόραση. Θα μου πείτε, δεν το κάνετε στην τηλεόραση, στον αγώνα το κάνετε. Μακάρι να μην το κάνετε ποτέ, γιατί αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ εμάς που πιστεύουμε. Μπορεί να πιστεύετε και εσείς, δεν ξέρω, αλλά ο τρόπος αυτός δεν είναι ωραίος. Σεβαστείτε λίγο και τα νέα παιδιά που βλέπουν ή και τους μεγαλύτερους που βλέπουν και δεν μας αρέσει να ακούμε κάποιος να βρίζει τον Χριστό και την Παναγία.
0: Θα τώρα,
3: ελπίζω
0: να
3: μάξι, μέχρι το 2029 να καταφέρετε να το κάνετε.
1: Ποιος να σταματήσει! Δεν το σταματάνε ούτε οι 12 Απόστολοι. Οι Άγιοι να κατέβουνε κάτω, δεν μαζεύεται. Ας πω προσωπική ιστορία, φιλιάτες, Άρης Φιλιατών. Έτσι, τέταρτη ραστεχνική, να πούμε τώρα ανεβαίνει τρίτη κατηγορία. Μητσιλιανός και Μπέκος, Ξυλουργός και Μπαρμπέρης. Ο ένας έφορος στην εκκλησία, ο άλλος ήταν, έκανε κάτι εκεί πέρα με τα μανουάλια και τα λοιπά, τα γυάλιζε. Όταν πηγαίνανε στο γήπεδο, ακούγαμε τα 12 Ευαγγέλια, ασταμάτητη.
3: Εντάξει μου, καλημέρα, τι κάνεις.
1: Καλημέρα, τι να κάνω, πανηγυρίζω ακόμη χθες την νίκη του Εκουαδόρ επί της μεγάλης Γερμανίας. Ανατροπή.
3: Μάστε. Αυτά, Τάκη μου, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
3: Δεν μπορώ τώρα να γελάσω σου, γιατί αυτό που
1: είπα για
3: τον κύριο να σε καλά ήταν σοβαρό και το εννοώ και επειδή με πειράζει, επειδή βλέπω μπασκετάκι, δεν είμαι κανένας φανατικός, Ηρακλής είμαι εγώ, αλλά βλέπω μπασκετάκι και με στεναχωρεί. Αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και μπαίνουμε για τα καλά στο κλίμα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Τραγούδι, κατάλαβα.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά.

0: Μεξικό.
1: Α.
0: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
1: Ω.
0: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ.
15: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι! Πάμε!
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη!
16: Μήλο!
14: Κρήτη λέω κι εγώ!
16: Μήλο!
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
14: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι! Yeah.
18: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το τεστ
7: test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
21: Τι να μας κάνει?
17: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
21: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λίγο πλάκα, παιδιά, να περάσουμε ωραία. Καλοκαίρι είναι. Τελειώνει ο Ιούνιο. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρη Ερνόμπελ.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παναγίου του Ζάτο.
3: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και πάμε για τα φάκελα για 1000 ευρώ πάλι.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη. Έλα τώρα, ιδέα.
0: Δεν θα μα ίσουμε.
4: Καλά.
0: Τελευταία μέρα είναι σήμερα. Τελειώνει η ιστορία.
4: Θα μα μείνει κολομπιθρόξιλο.
0: 1000 ευρώ. Αν γίνει 4. Κυρίε και κύριοι, αν γίνει 4.
4: Καλεκόλο
0: είναι. Να ξανά, όσοι ίσω μπήκατε βόλοι μα στην παρέα μα, τρεις μέρες τώρα συμβαίνει το απίθανο στους φακέλους να παίρνει διαφορετικοί άνθρωποι ένα χιλιάρικο καθένα την ημέρα. Και έχουν πάρει 3.000 σερί. Αφήστε πόσα λεφτά έχουν δοθεί όλη τη χρονιά σε κόσμο.
3: Πιθανότητα 1 προς 9.261. Υπολογίσαμε χθες.
0: Ναι, 1 προς περίπου 10.000 είναι η πιθανότητα. 1 πιθανότητα στις 10.000 ήταν να συμβεί αυτό. Αν συμβεί και τέταρτη φορά σερί τώρα, θα είναι ένα πράγμα που θα είναι πραγματικά απίθανο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να συμβαίνει 4 στις 4. Θα κλείσει η εβδομάδα με ένα χιλιάρικο.
2: Θα κλείσουν σπίτια.
0: Τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι. Οι φάκελοι, να σας πω ότι σε λίγο θα ανέβει και τρέιλερ με τους τρεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να το γυρίσουμε πίσω μετά το τρέιλερ στον Νίκο τον Καλούδη να βάλει και τέταρτο. Θα πάρει και σήμερα κάποιος 1000 ευρώ. Αυτά που γίνονται στο πρωινό του Σφαίρα δεν γίνονται πουθενά. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, παρακαλώ. 211-7007-931. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πώς σε λένε?
6: Ναι.
0: Συγγνώμη.
6: Καλά. Ακούτε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, θα σου ακούω μια χαρά.
0: Μετά δείξω το πράγμα. Σε ψηθήκε σου και μπέρεστε. Παρακαλώ, πες μου λίγο το όνομα.
6: Θωμάς.
0: Έλα, Θωμά μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
6: Όχι, ποτέ. Πρώτη
0: φορά. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Από το Ηράκλειο, χθες πάλι στην Κρήτη πήγαν
4: στα
0: τα λεφτά.
4: Στα Χανιά όμως.
0: Α, στα Χανιά, τώρα εσύ από το Ηράκλειο, πάλι.
4: Νομίζετε ότι η Κρήτη θα μας κατακλείσετε από τους φακέλους, ε?
0: Τι έγινε, έχετε λεφτά εκεί στην Κρήτη, γιατί θέλετε τα δικά μας εδώ?
6: Κι άλλα.
0: Θωμά μου.
6: Δώστε χρήμα.
0: Θωμά μου, τα άκουσες αυτές τις μέρες, άκουσες τι έγινε?
6: Ναι, τρεις σερί,
0: 1000 ευρώ. Τρεις σερί, 1000 ευρώ. Φίλε, δεν γίνει. Πιθανότητες δεν μπορεί να γίνουν αυτές. Αν γίνει και σήμερα και είναι τέσσερις παθαίνετε σοκ, βάλε λίγο. Έχεις λίγο αγωνία. Βάλε λίγο ήχο αγωνίας, ρε φίλε. Βάλε κάτι.
1: Έχεις λίγο αγωνία.
0: Εγώ έχω αγωνία, παιδιά. Έχω αγωνία. Αν γίνει και αυτό σήμερα.
4: Έλα, δεν θα γίνει, δεν μπορεί.
0: Μπράβο, ρε στο Θωμά, μπράβο,
6: ρε. Ωραία, δάγκασε τη γλώσσα σου, ρε.
4: Δεν θα γίνει.
6: Πω από αυτό ο Παναγίτη.
2: Γιατί μιλάς,
1: ναι. Πω από αυτό ο Παναγίτη.
0: Φάκελο.
4: Θωμά φράγκο δεν θα πάρει.
0: Λοιπόν, η φάκελη είναι 9 από το 0 μέχρι το 8. Φάκελο με βούλε, σουβλάκι, ροζ μουστάκι, αγελάδα.
6: Του τρει τελευταίου, Γρηγόρη, μην του λε όλου. Τρει τελευταίου.
0: Οι τρει τελευταίοι είναι αυτοί που δεν είπα.
6: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Λουλούδι, ούφο και στόχος.
6: Πήγαμε.
0: Φύγαμε. Απίστευτο. Οι τρεις τελευταίοι. Περίμενε, ρε φίλε. Λέγε.
1: Έχει αγωνία.
0: Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 4.
1: 4.
4: 4, αλλά θέλει 3 και 0.
0: Άρα δείχνει
4: ή
0: κάτι.
4: 2 και 1.
0: Πάμε στα 4 χιλιάρικα. Κυρίες και κύριοι, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα έξω, 15 χρόνια κλείνει αυτή η εκπομπή. Με την καινούργια σεζόν, με το Σεπτέμβρη. Αυτό το πράγμα που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Ναι, Γρηγόρη, κολυσιεργείς όμως.
0: Δεν κολυσιεργώ καθόλου. Ανοίγω τα λουλούδια και έχουν μέσα.
4: Το 2!
2: 4 και 2?
4: 6! Και 1, 7! Άμα έχει τον Άσο το ούφο, τελειώσαμε.
0: Μα, εντάξει, δεν μπορεί να. Σας βλέπω λίγο άνετους εσάς, έτσι.
1: Εγώ έχω συνηθίσει πια, παιδιά. Θέλω να δίνουμε χιλιάρικα.
4: Δηλαδή, σε φάση θα μας κακοφανεί κιόλας αν δεν το δώσουμε.
0: Ναι, έχουμε φτάσει ένα σημείο ότι άμα δεν δίνουμε χιλιάρικο την ημέρα, δεν είμαστε καλοί. Αν μέσα στο ούφο έχει τον Άσο. Δεν θα έχει γίνει ποτέ. Καλά, δεν έχει γίνει ήδη παγκοσμίω αυτό που έχει γίνει. Αν είμαστε στην Αμερική, θα ήταν θέμα συζήτηση. Πάει η Ελλάδα, δεν ασχολείται με αυτά. Και ειδικά με το ραδιόφωνο. Στην Αμερική το ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλά. Δυστυχώς. Όχι ότι βέβαια εδώ δεν έχουμε ακροματικότητα.
4: Έλα, ρε Γρηγόρη, να δούμε αν είναι ο άνθρωπο.
3: Στην Αμερική
4: μέσα.
3: Είναι και ο πληθωρισμό, ο οποίο
0: βέβαια.
1: Γιατί έχετε πάρει
0: στην Αμερική έχει μεγάλα αυτοκίνητα και μεγάλε πετσέτε.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Και μέσα. Στο φάκελο με το ούφο έχει το νούμερο. Αν είναι ο Άσος.
4: Έξι,
0: φίλε, έξι, ρε φίλε.
2: Έσπασε το σερί.
0: Ρε φίλε. Αν άλλαζε το μάτι, θα περνές πιο φάκελο.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ, φαντάσου. Δεν είναι δυνατόν.
4: Ο Άσος.
0: Θα ανοίγω στην κάμερα μπροστά,
4: Είναι ο Άσος μέσα στο ροζ.
0: Είναι μέσα στον ροζ ο Άσος.
6: Έσπασε το ρόδι.
0: Ωραία, φιλάκου τώρα.
1: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ τώρα, δηλαδή.
0: Πώ σου ήρθε να πει το ροζ, δεσί, φίλε.
6: Το ροζ.
0: Μα πώ γίνεται να πετυχαίνετε, ρε φίλε, όλα αυτά τα νούμερα που είναι μέσα. Δηλαδή, είναι η πιθανότητα που. Άρα και θα μου κάνει το κεφάλι με αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Πολύ ησυχία σα βλέπω σήμερα εδώ, παιδιά.
1: Τι θε να κάνουμε.
4: Εδώ μα ανακοινώθηκαν περικοπέ, Γρηγόρη. Τι να κάνουμε, πώ να το.
2: Ανακούφιση ήταν το καλό.

0: Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζεα. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάνναρκη, Λιλιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρη, Εγάλιο, Πετρούπολη, Δάφνη, Σογράφη, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιά, σου, Χαλάδρυ, Μιλίσια, σε πόλια.
1: Γίνεται αυτό που έκανε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Γίνεται.
2: Καταπληκτικό αυτό. Παναγί, μπορεί να το πει αυτό έτσι γρήγορα.
3: Τι να πει.
2: Σε παρακαλώ, άκουσε με να σου πω. Αν το μάθει απ' έξω τη Δευτέρα, δίνω δημοσίω το λόγο μου.
4: Κύριε, έχουμε βάφτιση την κυρία.
2: Αν τη Δευτέρα το μάθει απ' έξω και το πει. Άκουσε με τι.
5: Όπω το λέει.
2: Όπω το λέει.
4: Ναι.
2: Μόνο τα αυτά.
4: Απ' έξω.
2: Όλα.
4: Έλα ρε Γρηγόρη, είναι δύσκολο.
2: Φίλε, σου λέω κάτι. 3.500 ευρώ.
4: Καταρχάς τώρα που το είπες μου χρωστάς ένα εκατοστάρικο από το προηγούμενο στοίχημα.
1: Τι κάνε εκατοστάρικο.
2: Βρε βρε βρε, 3.500 σου λέω βρε βρε. Μπροστά θα γίνει εδώ.
5: Δηλαδή
2: ό,τι ήταν να πάμε για διακοπές, ακούς, που είναι μέχρι το Δεκέμβριο αυτό, διακοπές καλοκαιριού.
4: Τι θα πάει κουμπάρα μου διακοπές και θα φταίω εγώ.
2: Δεν θα πάει. Μάθε απ' έξω.
5: Τι είπε τώρα.
2: Μάθε απ' έξω. Ακούς.
5: Τι λες βρε Γρηγόρη, για να μάθει ο Παναγής τη βλακία δεν θα πάω εγώ διακοπές. Μισός και το μάθει. Τελείωνε.
2: Μέσα σε αυτό το ποσό ήταν διακοπές.
5: Το παιδί έχει βάφτιση.
2: Διακοπές Χριστουγέννων, βενζίνες, απάντα, ξενοδοχείο, δωμάτια, τα πάντα, οτιδήποτε. Ήταν αυτά που είχαμε μαζέψει.
4: Μπορείς να μου πεις να το μάθω μέχρι το τέλος της σεζόν, στο πότε λεφτά εκπομπή.
2: Τη Δευτέρα.
5: Θα σε περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Πληρωμένα μπροστά στην κάμερα. Αν δεν το κάνω.
4: Δεν μπορώ, Γρηγόρη. Καταρχά, 3.500 και εγώ δεν παίρνω.
2: Να λίγο το τέλο.
4: Να μου τα στείλει με κατάθεση.
2: Να το βάλει από εκεί που ξεκινάει.
5: Να φορολογηθούν.
2: Με κατάθεση. Να φορολογηθούν, βεβαίω.
1: Βεβαίω και.
5: Γιατί να φορολογηθούν, βρε Γρηγόρη.
2: Όχι, να φορολογηθούν.
5: Μα έχουν φορολογήσει και το σκατό μα πια.
2: Για φορολογηθούν.
0: Γιατί όπου και να λέω και όπου βρεθώ. Αν δεν είναι κάπου, θα σε συναντώ περιστέρη, Χαϊδαρία.

0: Το Πετράλο, να Ταύρο και Ζεάν. Ερυθρέα, Δωσιά, Κηφισιά, Γιάννα, Άργυρο, Λιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Αγάλο, Πετρούπολη, Δάφνη, Σογράφου, Μπραχάμι, Λιού, Πολυνίκη, Απέρα, Μαρούφ και Ρατσίνη στο Γέρα, Καγιά, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιά, Σουχαλάδρυ, Μιλίσιο,
1: Σερπούλη.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ρε πάτε καλά.
2: Δεν γίνεται αυτό που κάνει ο
1: Άρη Μπάσου τα 3.500, ούτε καν θα ανοίξω του τοίχου.
3: Πάμε να το πούμε. Κάποιο Δημήτριο Χαλάνδρυ, παρακαλώ.
1: Σκέφτε και με αυτή τη σειρά. Γρηγόρη, εσύ την κουράδα, γιατί θα πάθω λιποθυμία. Αλήθεια στο λέω.
4: Την κουράδα μα καπνίζουμε.
1: Θα πάθω λιποθυμία.
3: Δεν με νοιάζει, ρε.
4: Φύγε.
1: Έλα τώρα.
3: Φύγε που θα μου πείτε εσεί εμένα με έχετε φλωμώσει εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Περά, παιδιά, που έρχεται Σαββατοκύριακο και έχει φτιάξει τα απίθανα γλυκά.
5: Πώ λέγεται αυτό το τραγούδι.
3: Σε είδα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα σε όλου εκεί και να πάρετε και να πάτε τώρα για το πρωινό καφεδάκι σα. Να πάρετε και όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά που φτιάχνει πρωί-πρωί το Περά. Θυμάστε βέβαια και το παγωτό που έχει γίνει πανικός. Νομίζω και τα γλυκά, τα viral. Όχι όλα τα παγωτά, τα χύμα που πραγματικά έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια τα viral φρούτα που σαρώνουν. Νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα εκεί από τον Αλέξανδρο και την ομάδα του. Είναι εφάμιλα από αυτά που βλέπουμε του εξωτερικού και πάθαμε σοκ και εντυπωσιαστήκαμε. Ακριβώς τα ίδια και καλύτερα. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Φανταστική. Είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας, περάστε από εκεί, δείτε για ποιο λόγο ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται στο ραδιόφωνο και για ποιο λόγο είναι στη νούμερο 1 θέση αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής στα ζαχαροπλαστεία. 69-36-10-10-22 Οπερά και ονοματεπώνυμο για την τούρτα.
5: 50 περιοχές.
4: Φτιάξτε το ρημάτι σου επιτέλους στο κλιματιστικό.
1: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Walt βρίσκεις εκτός έως 30% μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Walt και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
5: Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όση μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φανταστείτε τη δίψα. Και βρίσκεις λοιπόν δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου. Διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε.
1: Ανάψτε
5: ζαγόρι.
1: Το Inventor εδώ μέσα, θα πάθω κολούμπρα. Θα πάθω και βλέπω εδώ πέρα και το σχόλιο του Πρόκου, του Κέι Πρόκου, που έδωσε και 5 αστεράκια στην Inventor για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της στον Κέι Πρόκο και το επόμενο τραγούδι.
3: Εγώ δεν ήξερα πόσο κολλημένος είναι ο κόσμος με την Inventor. Δεν
1: το καλύτερη καταλάβει. Μάρκα είναι Inventor.
3: Δεν το ήξερα, αδερφέ, ότι ήταν τόσο κολλημένος. Μπράβο, ρε Inventor, και επειδή σε γνωρίζω και καλύτερα τώρα, σου βγάζω το καπέλο. Καταπληκτική. Πάμε να δούμε τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ, σαν ξερνούτο.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, θα έλεγα, και βάζω το αρκετή γιατί θα υπάρχουν και κάποιες παροδικά αυξημένες συννεφιές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Όσο πιο ορεινά, τόσο πιο πυκνές θα είναι αυτές. Μικρή πιθανότητα για κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας ή άνεμη γενικά. Θα στραφούν σε βοριάδες μέσα στην ημέρα και θα αρχίσουν να ενισχύονται σημαντικά. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αγγίξουν και τα 7 και τα τόπους και τα 8 μποφόρ με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 34 παρόλα αυτά με 35 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 βαθμούς την Κυριακή, ενώ από Δευτέρα αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια, πολύ δυνατός βοριάς τουλάχιστον μέχρι και τις 30 του μηνός. Αλλά η θερμοκρασία από την 3η 30 του μηνός και κυρίως με την έλευση του νέου μήνα θα παρουσιάσει κάποια σταδιακή μικρή άνοδο και την 1η Ιουλίου δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
6: Δάρι. Θερμοξυλάρι.

Λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα τραγούδι που το ζήτησε ο Σάκης. Σήμερα είναι Χούγκελ, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούσετε είναι Χούγκελ. Είναι σήμερα εδώ πέρα στο Θέατρο Βράχων και έχουμε και προσκλήσεις που έπρεπε να κάνει την κλήρωση χθες ο Παναγής. Αλλά επειδή λείπω τρεις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Χούγκελ, να πούμε ότι το εμπνεύστηκε από τα Κάλαντα εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, ξαναβάλλω το λίγο.

Λίγο τώρα πέρα, πέρα από την πλάκα, είναι φανταστικό. Είναι ο Χούγκελ, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ. Ορίστε, ορίστε, όσοι έχετε στείλει και τις προηγούμενες μέρες και τώρα 69-36-10-10-22, για αυτούς που ξέρουν μουσική, θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σήμερα στο Θέατρο Βράχων. Αναμένεται να γίνει χαμός, θα χορέψετε, θα γίνει. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι σήμερα το βράδυ, εσείς που θα μείνετε στην Αθήνα Παρασκευή. Είναι καταπληκτικό.

στη μέση σε ένα βράδυ Παρασκευή να χορέψετε και να περάσετε τόσο πολύ όμορφα. 69-36-10-10-22. Παρακαλώ, στείλτε ονοματεπώνυμο και Χούγκελ. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα μάθετε τα ονόματα, τρεις διπλές προσκλήσεις.

0: Θα κάνουμε και την κλήρωση για τον Ανδριόπουλο, γιατί σήμερα υπάρχει και το καλάθι του Ανδριόπουλου που είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Έχει φτιάξει και αυτά τα πίθανα πακέτα Μουντιάλ. Με 10 ευρώ παίρνετε ένα πακέτο που έχει σχέση να κάνει με καλαμάκια, πίτες, τζατζίκι, αλλά και άλλο πακέτο που εκεί ουσιαστικά έχει λουκάνικα, μικόνου και διάφορα άλλα ψωμάκια. Μπορείτε να πάτε δηλαδή στον Ανδριόπουλο και να πείτε: δώστε μου, ποια είναι τα πακέτα σας για το Μουντιάλ. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φοβερή αγώνα σήμερα Νορβηγία-Γαλλία. Ματσάρα! Πώς λέγεται και ο Βίκινγκ,
1: Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ απέναντι από τον Εμπαπέ. Δυνατό σήμερα το βράδυ, βλέπω πολύ κόσμο εκεί. Φανταστείτε τώρα στην ταράτσα σας, στο μπαλκονάκι σας, να ψήνετε ωραία κρεατάκια από Ανδριόπουλο. Να πίνετε,
1: δεν χάνετε αυτό το
0: να πίνετε αυτά που θέλετε έτσι να πιείτε.
2: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι όμως αυτό. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καλοκαίρι του Μουντιάλ. Λοιπόν, Ανδριόπουλος 6936-10-10-22, η εταιρεία που έχει που λατρεύει τον κόσμο. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Ο κόσμος λατρεύει τον Ανδριόπουλο από το 83, αλλά είναι από τις εταιρείες που πραγματικά η εταιρεία λατρεύει τον κόσμο και κάνει κάθε μέρα αυτό το δώρο ένα πακέτο, ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μπράβο τους. Κοινωνική προσφορά Ανδριόπουλου. Είναι συγκλονιστική οικογένεια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 8 ώρα ακριβώς. Θα φύγουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Χαμός. Εδώ είναι διλήμματα ζωής, παιχνίδια, συζητήσεις, πράγματα που δεν ακούσατε και ούτε θα τα ακούσετε. Ούτε από εμάς.
3: Και το πάρτι μας στις 9, ε.
0: Έλα ρε.
3: Ναι.
0: Έλα ρε.
3: Παντάρουμε κορμί κι αλάτικα. Σμπραβουλιά.
4: Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2. Αλήθεια τώρα. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλ της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό.
4: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 8. Νίκο, περίμενε λίγο, μην κάνει τώρα. Και ποτέ για να βάλει το Βαλάντι, γιατί ο Βαλάντι είναι έτοιμο να μα δώσει τα νέα για την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Τι συμβαίνει έξω στην Αθήνα. Σήμερα τα πράγματα δεν ξέρω, ξεκινήσανε λίγο δύσκολα Παρασκευή. Επίση θα έχει πάρα πολύ κίνηση και στι εξόδου για Λαμία.
1: Για ντου. Για να φύγει ο κόσμο.
0: Γιατί ο κόσμο για τρίμα.
1: Αν αδροσυστεί απλά για αέριδε, παιδιά, προσοχή.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, ρε φίλε. Τέλειωσε Ιούνιο, 8 εβδομάδε μήνανε.
2: Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιο και Αύγουστο. Τι λέτε τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Πες το αυτό σε αυτούς που έχουν επιχειρήσει και περιμένουν άνθρωποι να δουλέψουν.
2: Για να μην σου πω και ο Σεπτέμβριος.
0: Ο Σεπτέμβριος.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Σιγά μην είναι και Οκτώβριος.
0: Γυρνάμε από τις 5 του μηνός για το σχολείο να ετοιμαστούν τα παιδιά.
2: Καμένη μία προετοιμασία.
3: Παιδιά
2: 15...
3: πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
0: Εσείς χαλάσατε τον κόσμο αυτό με αυτά που
2: καλά,
0: λέτε.
2: Εντάξει τώρα.
3: Το καλοκαίρι πρέπει να αλλάξει. Ο Σεπτέμβριος
0: εσείς το κάνετε αυτό. Αντί να του
2: πείτε. Εγώ πέρσι μέχρι αρχές Νοέμβρη έκανα μπάνιο.
0: Νίκο, αν γίνεται αυτό να το λες κάθε φορά που μιλάω, θα γίνει πολύ ωραία.
2: Θα τα πάμε πολύ καλά μαζί.
0: Θα πάμε πολύ καλά οι δυο
4: μας. Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου Βαλάντι.
4: Περάφτου και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάρω το πάνω.
0: Έλα Παλατάκο, πάνω είσαι. Πού είσαι τώρα, πού είναι το ελικόπτερο. Πού είσαι.
7: Είμαι πάνω από την Καλυθέα, κάπου εδώ είμαι.
0: Μα γιατί είδα τώρα που περνούσε, γι' αυτό σε είδα από μακριά.
7: Είμαι, ναι,
0: να κάτω, εδώ, στο παράθυρο.
7: Ναι, είναι αυτό με τις εξατμίσεις που
0: εδώ στο παράθυρο, δεν βλέπεις.
7: Γεια σου.
0: Γεια σου, Παλάτι!
7: Γεια σου, τι κάνεις!
0: Τι κάνεις, πώς πάει, τι έχει!
7: Δόξα τω Θεώ, έχει πολύ κίνηση, χαμός γίνεται. Αϊ, με δάγκωση, πανάθεμα.
0: Τι έχεις, μωρέ, πουλιά!
7: Έχω πάρει μια γυάλα με ένα λαγοκέφαλο και τον ταΐζω σιγά-σιγά να φτάσει στα 15 κιλά.
0: Να πάω
7: να το δώσω μετά, ναι.
0: Μπράβο, ρε, Παλάτι, είσαι πολύ έξυπνος.
3: Αχ, Παλάτι, τι καλά που το σκέφτηκες.
7: Άμα έχετε τίποτα παλιομαρούλια, παλιοκαρότα κτλ. Για να τον ταΐζω.
3: Μα δεν θέλει.
2: Άμα έχουμε παλιοσίδερα.
7: Παλιοσίδερα, ναι, άμα έχετε παλιοτέτια και αυτά που αφήνει να
0: κάνει.
7: Ναι, το έχει για τα δόντια. Είναι καλό αυτό για τα δόντια. Με καλόνι του κοβάλι και κράνο του κοβάλι.
0: Ναι, ξέρει ότι βγήκε η ειδική οδοντόκρεμα για το λογοκέφαλο.
7: Και θέλει, ναι, γιατί είναι αυτό πιάνει μάκα. Το είδα εγώ. Δηλαδή εκεί πάνω έγραφε.
0: Μπορεί
7: έγραφε Sprite.
0: Μπράβο, ναι,
7: αυτό. Και πάει το είδα από αυτά τα διαφημιστικά τα λογοκέφαλα. Του έκανε κάτι εκπομπέ και τα πήρα εγώ. Και τα μεγαλώνω τώρα σιγά σιγά τα κάνω εγώ μανάρια. Προβατίνε τα κάνω. 40 κιλά το ένα θα τα φάω.
0: 40 κιλά και πα και τα πουλά μετά.
7: Τέλει, μπράβο, ρε. 160 ευρώ το ψάρι.
0: Πώ τα σκέφτεσαι όλα αυτά
7: πρωνό. Λοιπόν, έχει πολύ τέτοιο κίνηση στην Εθνική Οδό, κυρίως μόνο στην Εθνική Οδό έχει κίνηση. Δεν έχει σε άλλα σημεία και η Αττική Οδό ψιλοτσουλάει. Σιγά σιγά βέβαια όλο το ρεύμα εκεί προς αεροδρόμιο από Παλιώσα μέχρι και το Μαρούσι πηγαίνει λαού λαού αλλά τζουλάει, είναι καλά. Μόνο εκεί πέρα μπροστά στα Χτέλ έχει πρόβλημα, μπροστά στο Περιστέρι εκεί στον κατεβασμό έχει πρόβλημα. Τα όλα τα άλλα είναι ψιλοκαλά και λίγο εκεί πέρα στον Καρέα πάνω. Αυτά.
0: Να σε καλά Βαλάντι, καλό Σάββατο, τι!
7: Άι μου δάκος, τη φτέρνα.
0: Τη φτέρνα.
2: Άι φτέρνα.
0: Πόσο καιρό έχεις να πλύνεις τη φτέρνα σου Βαλάντι. Πόσο καιρό.
2: Σόφισε!
7: Γύρισε τα μάσκερα.
0: Με τέτοια φτέρνα.
7: Μήπως έχω τοξίνες κι εγώ. Γιατί την ξύνω τη φτέρνα συνέχεια.
0: Έλα!
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας Βαλμάς σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95, παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Για όλους εσάς που έτσι σκέφτεστε πάρα πολύ καλά και το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με την διατροφή σας ή αν θέλετε να έχετε συγκεκριμένα πράγματα αυτά που τρώτε. Εντάξει, ξαναλέω, Βαλμάς 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα αποφάσισε και αυτό το χρονικό διάστημα να κατέβει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο κατά την άποψή μου υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φέτα και όχι με λόγια. Πάρτε το, ανακαλύψτε το, πηγαίνετε το σε χημεία, σε αυτά. Δείτε τι συμβαίνει με το γελαδινό γάλα ελληνικό. Δείτε τι δουλειά κάνει αυτό το τυροκομείο εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Ένα χωριό που ουσιαστικά φτιάχνει αυτή τη φέτα που τιμήσανε πάρα πολύ και τιμούν οι Βορειολαδίτες και τώρα πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπορούσα να πω σε χιλιάδες λεπτομέρειες, αλλά σας λέω ευτυχώς που υπάρχει φέτα Βαλμάς σε αυτή τη χώρα πραγματικά για εμάς που αγαπάμε τη φέτα και θέλουμε τι να σας πω τώρα. Ξέρουν αυτοί που τρώνε φέτα, τίποτα άλλο. Επίσης, και εσείς που ετοιμάζετε για την παραλία, να θυμάστε και δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού. Αυτό το ελαφρύ είναι με μειωμένα λιπαρά. Και επίσης, να σας πω ότι 80 γραμμάρια πρωτεΐνη διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο βέβαια από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει και το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα, που επίσης είναι μια μεγάλη χαρά για μένα. Και εδώ που το δοκιμάσαμε τον Παναγία, είχαμε τρελαθεί. Αν και δεν τρώγαμε κατσικίσιο τυρί, αυτό ήταν το σοκ που πάθαμε. Δεν μας πείραξε καθόλου η γεύση. Καταπληκτικό. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζεται κάθε Παρασκευή.
1: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί η πληροφορία της μέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο, λέει στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους.
2: Το είδα. Το διάβασα.
1: Το διαβάσατε.
2: Σαν αμένα κάρβουνα κάθε.

0: παρέα με την υπέροχη φωνή του Πασχάλη.
1: Κάπου τον είδα τον Πασχάλη, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος, είναι 80, πόσο είναι.
0: Και η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Η φωνή του δεν έχει αλλάξει, η ενέργειά του συγκλονιστική. Όπου τον πετύχετε σε καμιά πλατεία εκεί πέρα, σε κανένα ιβεντάκι, πηγαίνετε να το δείτε. Θα πάθετε σοκ.
0: Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε live στο TikTok, Nancy.

Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μερικές φορές η πιο σωστή λύση είναι αυτή που θα σας υποδείξει η καρδιά σας. Η αιτία του στρες του συντρόφου σας δεν είναι όπως εσείς πιστεύετε η σχέση σας, αλλά η δουλειά του. Μη φαντάζεστε ότι φταίτε εσείς, δηλαδή η δουλειά φταίει. Έχει οριστεί. Βαθμιαία θα βελτιωθεί η διάθεση και των δύο και θα είστε πιο ανεκτικοί και πιο ήρεμοι. Άλλωστε έρχεται καλοκαιράκι, οπότε όλα τα πράγματα θα γίνουν, εύχομαι, καλύτερα. Καλημέρα και στην Αυστραλία. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Η προσέγγιση τρίτου ατόμου σε συστηματικό σας πρόβλημα θα είναι καταλυτική. Μάλλον κάτι θα σας πει που θα σας δώσει μια λύση. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να χάσετε κάποια κιλά, επιχειρήστε το τώρα που θα σας είναι πιο εύκολο, καθώς το έντονο στρες και το άγχος που κουβαλούσατε θα είναι αισθητά μειωμένο.

0: Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα στη Γεωργία. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Τακτοποιήστε κάποιες σοβαρές εκκρεμότητες για να έχετε και άμεσες λύσεις. Κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, ξεκινώντας από τη βελτίωση της εμφάνισής σας και απολαύστε τη μέρα συντροφιά με άτομα που συμπαθείτε και δεν σας ψυχοπλακώνουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Διώξτε μακριά όποιον σας ψυχοπλακώνει. Αλήθεια σας το λέω.
0: Γεια σου Κατερινάκη.

στο ζώδιό σας, μάθετε να υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας από άτομα που σας περιτριγυρίζουν και μάλλον είναι αδίστακτα. Οι επαγγελματικές σας σχέσεις προχωρούν και θα αποδώσουν καρπούς, ενώ θα αυξηθούν η επικοινωνία και η κοινωνικότητα.

0: Με τι ωραία μπλουζ. Ναι ρε Πάνο.
1: Το αγάπη μου. Πάρε το δάκρυ μου.
0: Πάρε το δάκρυ μου. Συγγνώμη. Και περνάω στα λιοντάρια. Ξέρεις τι, μήπως αυτό είναι πολύ...
1: Πώς...
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, σου είναι.
0: Όχι, μ' αρέσει.
1: Όλο που
0: το κάνει πιστεύω καλύτερο ο Γιώργος.
1: Όλοι σου το σου πω, πετύτα μη, όλε.
0: Κομμού. Εδώ. Μεσχύ.
1: Βλέβλεβλεβλε.
0: Αμπιέντο.
2: Γεια σου, Πόπι.
3: Πώς πέρασανε τα χρόνια,
0: σου,
3: τόσα άδεια καλοκαίρια.
2: Πώς
3: περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια.
1: Πώς
3: πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι.
0: Πώς
3: σε σάγκανες λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.
0: Πώς.

0: στα λιοντάρια.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βρείτε τρόπους να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας τώρα που οι συνθήκες το ευνοούν. Μην ξοδεύετε τα αποθέματα της ενέργειάς σας, γιατί θα σας χρειαστεί να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε. Μην αφήσετε τον εγωισμό σας να σας στερήσει αυτά που θέλουν οι άλλοι να σας προσφέρουν. Να τα δέχεστε.

Ουγγαρία που είναι ζυγός. Και θα της στείλω ένα γλυκό φιλί και θα πω: μεγάλη εύνοια θα υπάρξει στις συνεργασίες και τις φιλικές σας σχέσεις για εσάς τους ζυγούς. Θα έρθετε ακόμα πιο κοντά με τον σύντροφό σας και θα σας κάνει να είστε περισσότερο συγκαταβατικοί και υποχωρητικοί. Κάτι που θα ευνοήσει την προσωπική σας σχέση.

0: Παρασκευή. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Αρκούδε.
0: Και θα περάσω στο ζώδιο μου να δω τι λέει για μένα σήμερα. Σκορπιός. Η διάθεσή σας για διασκέδαση με ευχάριστη παρέα θα είναι αυξημένη. Να είστε εγκρατείς σε αυτά που θέλετε να πείτε, καθώς το κλίμα στον οικογενειακό σας κύκλο θα είναι κάπως ανήσυχο και μια λάθος λέξη θα είναι ικανή να πυροδοτήσει εντάσεις.

0: Αναστασία μου και στη μαμά Σιμέλα και στις θείες όλες.
1: Λε μαμά Σιμέλα.
0: Και περνάω στους τοξότες. Μαρίνα, ελπίζω να ακούς και εσύ. Γλυκό φιλί και σε σένα. Αποφύγετε να κλειστείτε στο συναισθηματικό σας κόσμο που περιλαμβάνει μόνο τις αναμνήσεις σας. Εξωτερικεύστε τα βαθύτερα συναισθήματά σας για να γίνουν κατανοητά και μην πιστέψετε πως όλοι είναι εναντίον σας. Δεν είναι. Κάποιος κύριος που είναι Άραβας μπαίνει στο, προσπαθεί να μπει στο live μας.
2: Ναι.
0: Σοβαρό τον βλέπω, φορέ σακάκι.
2: Πού το ξέρεις, πού να βλέπεις.
0: Πέμπε,

0: Βαλάντης, τίποτα. Όντως ο Βαλάντης, παιδιά. Άραβας. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, Red Bull. Και συνεχίζω με εγώ, καιρούς καλυδάκο μου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα καλυτερέψει, λέει, η διάθεσή σας.

ώστε να είστε ικανοί να αποδώσετε τα μέγιστα στα επαγγελματικά σας. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε κάποιες προσφορές που θα σας γίνουν, γιατί ίσως να είναι εφήμερες και χωρίς μέλλον.

0: Εμπλουτίστε και αναπτύξτε τον έρωτα και την αγάπη, κάνοντας ακόμα και σχέδια για ταξίδια. Διατηρήστε το ρομαντισμό σας καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην επιτρέψετε σε κανένα να χαλάσει την ψυχολογία σας.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
0: Τώρα αυτά τα τραγούδια τα λες εσύ άμα κάνεις live.
2: Full.
1: Γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά.
0: Καλημέρα στο Άργος, καλημέρα στην Καλαμάτα. Γεια σου Τζένι.
2: Γεια σου

0: Και κλείνω με τα ψαράκια μας.
1: Κλείνεις.
0: Εδώ μου βάζει χέρι ο Γρηγόρης, το τελειώνω. Κινηθείτε με γνώμονα τη λογική ώστε να ξεπεράσετε με επιτυχία όποια εμπόδια και δυσκολίες βρεθούν στο δρόμο σας και να ανακάμψετε οικονομικά. Προβείτε στις απαραίτητες συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές, όμως μην κινηθείτε παρασκηνιακά, μην αρχίσετε τα κουτσομπολιά, τα ψαράκια, γιατί αυτό θα σας βλάψει. Όχι κουτσομπολιά σήμερα.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Σε χώρο ανοιχτό.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Είναι η Παρασκευή που ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι της Παρασκευής που έχει γίνει πλέον θεσμός και συντονίζεστε όλοι για τα καλά. Όλοι όσοι έχετε διάθεση έτσι να ουσιαστικά προμοτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό για ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται και πάει να τελειώσει και ο Ιούνιος και κάποιοι ούτε καν έχουν περάσει καλά. Αλλά είμαστε εμείς εδώ, μην στεναχωριέστε τουλάχιστον για το πρωί να σας δώσουμε αυτό το έναυσμα για ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Να σε εντονίσω το μικρόφωνο. Γιώργος Λιανός.
1: Παναγιώτης Τζάντος.
2: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και με ρωτούν για το αν θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, αλλά δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
2: Πολλές μεταγραφές, πολλές εκπομπές ξεκινάνε, πολλές εκπομπές τελειώνουν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι.
2: Γιατί φέιλες.
0: Ναι, θέλω γενικά, δεν θα μην πεις ονόματα, γιατί επειδή είναι. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να πω σημαίνει για διαδικασία, ξέρεις να σχολιάσω. Είναι η τηλεόραση, συμβαίνουν αυτά. Πάντα εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συμβούν πολλά πράγματα και δεν θέλω να το κάνω ούτε βαρύγκο ούτε οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα είναι στενάχωρο κάθε φορά που τελειώνει κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή είναι και αυτή η δουλειά μας. Από την πρώτη μέρα που ξεκινάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για τίποτα αυτό. Μαθαίνω όμως ότι έρχονται, επιστρέφουν και πάρα πολλά πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, αλλά έμαθα εκεί.
2: Θα πω εγώ, πες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις εσύ. Έμαθα ότι εκεί στο Open γίνεται μια πολύ ωραία κατάσταση. Επιστρέφουν πολύ σημαντικοί, πολύ δυναμικοί δημοσιογράφοι.
2: Πες θα είναι... εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις, ούτε εσύ κανένα δεν θέλω να μου πει, θα το έλεγα.
2: Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ έκανε.
2: Ναι.
0: Πότε έκανε ρεπορτάζ, ανάμεσα στη βάφτιση με το.
2: με το σπίτι που φτιάχνει.
0: Λοιπόν, διάφορα
2: άντρας
0: πράγματα.
2: Άντρας επιστρέφει στο Open.
0: Άντρας επιστρέφει και δυναμική περίπτωση και κάνει χαμό εκεί.
2: Και έχει να κάνει αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κουσουλού, ρε.
2: Καλά, λέω. Δεν θα μας πάρει και τη λέξη ο κουσουλός.
3: Καλά σου λέει.
0: Θέλω να πω ότι αυτός είναι τίτλος.
2: Αυτός κι αν κάνει ρεπορτάζ και αν βγάζει ειδήσεις.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Γενικά μαθαίνω ότι υπάρχει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατάσταση. Για όλα υπάρχει μια ισορροπία, κατάλαβες. Κάποιοι αυτό, κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι κάνουν. Για να δούμε. Έτσι κι αλλιώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Το μόνο που με αγχώνει για την καινούργια τηλεοπτική σεζόν είναι αν θα γίνουν εκλογές του Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο. Μήπως πάνε πολλά πράγματα πίσω, κατάλαβες.
2: Δηλαδή. Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, πιστεύεις τώρα να κάνουν εκπομπές σε δύο μήνες. Τι λες,
1: ναι. Αποκλειστικό, θα γίνουν.
2: Ναι, δεν θα έχουν προεκλογική
0: περίοδο. Δεν θα καταλάβεις τώρα τι. Μα αυτό τι που έχουν ξεκινήσει τώρα τι είναι, που γίνανε και κάνουν όλα.
2: Πόσο δικαίωμα έχει.
0: Ένα μήνα.
2: Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πει ένα μήνα πάμε σε εκλογές.
0: Ένα μήνα έχει ο Πρωθυπουργός δικαίωμα να πει ότι σε ένα μήνα προκυρήσονται εκλογές. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30 μέρες.
2: Αφού λέει και ξαναλέει ότι το 27 και το 27 και το 27.
1: Πού είπα, ξύπα.
0: Τα έχει πει ρούλα αυτά. Τι ρούλα, δεν τα πει. Γεια σου, ρούλα. Είπα, ξύπα, είπε η γυναίκα. Τι μπορεί να μου πείτε. Εντάξει, έχει γίνει πάντως. Να ξέρει ότι πάρα πολλοί κόσμοι, α πούμε, δημοσιογραφικό, περιμένει τις εκλογές να γίνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Γρηγόρη μου, γιατί θα έχουν προεκλογική περίοδο τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό,
0: έτσι. Φίλε, θέλει να του πιάσει και στο. Όχι, δεν θέλει. Ναι. Λένε εκλογές Μάρτιο, ότι κλείδωσε τώρα μου λένε κιόλας. Το 27, ναι. Εντάξει,
2: λογικό.
0: Λέω, μήπως. Άκου τώρα.
1: Οκτώβρη.
0: Άκου τώρα.
2: Οκτώβρη, λες.
0: Άκου τώρα, γιατί τι λέω. Μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός, λέω κάτι. Και λέμε ένα γεγονός, μπορεί να σε στείλει λίγο πιο γρήγορα για να προλάβεις μια κατάσταση. Κάνει να βάζει το χέρι του.
2: Ή για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές.
0: Για να πιάσει τους Έλληνες διακοπές. Ξέρω εγώ, φίλε, τι εννοώ. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι η τηλεόραση ισορροπεί μόνη της. Είναι αυτό που λέμε.
1: Σαν τη φύση.
0: Ένα πράγμα. Μπράβο, Ρελιάννη. Πού πας και τα
1: πιάνει. Έμα δεν ξέρω. Το Google.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. 11 λεπτά πριν από τις 9.
2: Θα πούμε κανένα χορηγό.
0: Όχι, θέλω να βγάλουμε στο τηλέφωνο. Ναι, πες χορηγό. Να βγάλουμε στο τηλέφωνο αυτό που έλεγε ο Γιώργος για το λαγοκέφαλο. Γιώργο, ποιος είναι ο κύριος που είπε ότι.
1: Ο Στάσος Χάλαρης, ιδιοκτήτης της 6η Diving Pro, όποιος ξέρει. Έτσι, και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ερασιτεχνικής Αλλίας.
0: Γράψε λίγο στο ΠΟΣΕΑΣ.
1: Καθώς και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλλίας.
0: Περιμένετε όμως λίγο γιατί αυτό γράψε εδώ, Γιώργο. Εγώ εδώ στο κόλλα. Κάνε το τηλέφωνο του ανθρώπου, να τον πάρω. Θέλω να πω κάτι, ότι αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος δεν είναι από αυτά που ακούτε συνέχεια. Άνοιξε ένα θέμα ο Γιώργος για το αν φάμε ψάρι που έφαγε λαγοκέφαλο. Αυτό το θέμα τώρα είναι. Και μου είπε ο Γιώργος Γρηγόρη, είναι ένα θέμα. Φανταστείτε τώρα ότι.
2: Έλα, πάμε για χορηγούς και θα τα πούμε με τον Τάσο. Θα τα πούμε. Αυτό τον βγάζουμε στον αέρα. Πάμε.
0: Περίμενε λίγο, όχι. Πάμε γιατί.
2: Λοιπόν,
3: μερικές ευχές.
0: Μπορείτε να κάνετε λίγο τώρα.
3: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά.
0: Νάνση, τον παίρνω τον άνθρωπο γιατί μπορεί να περιμένει. Ένα λεπτό και θα πούμε μετά. Γι' αυτό. Ένα λεπτό δώστε μου. Ναι, καλημέρα. Ο Γρηγόρης Ορνότογλου να σα βγάλω στον αέρα λίγο. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα. Βγάλε λίγο Νίκο τον κύριο. Πώς λέγεται, Γρηγόρη?
1: Τάσος Χάλαρης.
0: Τάσο, μου μιλάω στον Ενικό, με επιτρέπεις? Ο Γρηγόρης, καλημέρα από τη Σφαίρα.
4: Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Αν είναι δυνατόν να μην μιλάμε στον Ελληνικό.
2: Φτάσω μου να μιλάω και εγώ στον Ελληνικό.
3: Όχι, φτάσω μου και εγώ δεν σου μιλάω στον Ελληνικό.
0: Μην γελάτε ένα λεπτό να τελειώσουμε τον άνθρωπο.
4: Μ' αρέσει πολύ παρέα σας η πρωινή, είναι όλο γέλιο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, δόξα τω Θεώ. Τάσο,
3: μας
0: άνοιξε μια συζήτηση εδώ πέρα ο Γιώργος. Τα άλλα τα περί του ψαριού αυτού τα έχουμε ακούσει και έχουν κάνει ρεπορτάζ πάρα πολλοί άνθρωποι και πιο ειδικοί από εμάς. Αυτό που ήθελα να σου ερωτήσω είναι, μου είπε κάτι ο Γιώργος για το θέμα του αν φάμε ψάρι. Που έχει φάει λαγοκέφαλο. Ανοίγουμε τώρα ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία.
4: Δυστυχώς ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο, διότι όλοι έχουν ασχοληθεί με το τι κάνει το ψάρι, αν δαγκώνει, αν κοιμάται.
2: Που θέλω να κάνουμε αναφορά και σε αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε και σε αυτό αναφορά να μας τα πει ο άνθρωπος.
0: Να πούμε καταρχάς, Γιώργο, ότι ο Τάσος ποιος, τι κάνει ο Τάσος για να καταλάβει ο κόσμος ποιος μιλάει.
1: Ο Τάσος κάνει τα πάντα. Αρχικά είναι πρόεδρος της ΜΕΠ, είναι μια οργάνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο. Καλά, δεν τα λέω, Τάσο. Η οποία καθαρίζει αυτή τη στιγμή τις ακτές μας, τα λιμάνια μας από πάρα πολλά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν μέσα στο βυθό. Έτσι, μεγάλα αντικείμενα από μηχανές σκαφών μέχρι τεράστια πράγματα. Και σίγουρα είναι ο καταλληλότερος για να μιλήσει για την ερασιτεχνική αλεία, γιατί ασχολείται χρόνια. Τάσο, τα λέω εγώ. Έτσι, με τον Ψαροντούφεκο, είναι δάσκαλος μεγάλος. Έχει δει σε μένα ένα τεράστιο ταλέντο το οποίο σιγά σιγά αναδεικνύεται. Όταν φτάσω 65 θα είμαι καταπληκτικός, μου το έχει πει.
2: Μπρομό, παππού, Τάσε.
1: Αλλά παντέχω ακόμη.
0: Οπότε ο Τάσος, θέλω να πω ότι είναι ένας γνώστης της θάλασσας. Και αυτό, Τάσο μου, για πες μας λίγο.
4: Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτών ελεύθερης κατάδυσης Ψαροντούφεκου. Έχω την XT, μια εταιρεία που είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κάνουμε εξαγωγές και κατασκευές κατά δυτικού εξοπλισμού. Και η τρέλα μου είναι να ασχολούμαι με τη θάλασσα και έχω όντως τη ΜΕΠ, αυτό που είπε ο Γιώργος, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ, διότι κάνουμε καθαρισμούς θαλασσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
4: Τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε, μπράβο σας. Μπράβο.
2: Τάσο, τώρα να φοβηθεί ο κόσμος να μπει για κολύμπι.
0: Άστο λίγο, ένα. Το ρώτησε κάτι για το ψάρι, ωραία, για το φαγητό.
4: Πάμε λίγο να τα πάρουμε λίγο με
0: την σειρά. Πες μου, Τάσο, γι' αυτό, γιατί πάμε σε μια ταβέρνα, σε μια ψαροταβέρνα και λέω, γεια σας, τι ψάρι έρχεται και λένε, έχουμε συναγρίδα, ροφό.
2: Ας ξεκινήσουμε με το φαΐ.
0: Ναι, τι γίνεται σε αυτή την ιστορία τώρα.
4: Λοιπόν, να εξηγήσω. Έχουμε πει και έχουν πει και διάφοροι ότι το λαγοκέφαλο όταν είναι μικρός, δηλαδή είναι 5 εκατοστά, 7, 8 εκατοστά, μπορεί να το φάει και η ζαργάνα και το μαγιάτικο, και πολύ σωστά έχουν, διότι αυτό το περίεργο ψαράκι που είναι καινούριο και θέλει να μας αλλάξει λίγο τα πράγματα, κάνει το εξής. Κάθε χρόνο παίρνει περίπου 3 εκατοστά. Στην αρχή της ζωής του δεν έχει τόσο πολύ αυτή την νευροτοξίνη, την τετραδοτοξίνη, η οποία ολοκληρώνεται στο σώμα του όταν πλησιάζει το ένα έτος ηλικίας, δηλαδή τα 26 περίπου εκατοστά. Όσο είναι μικρό μπορούν να το τρώνε ψάρια, διότι το πεπτικό του σύστημα μπορεί να το καταναλώσει και να το διαλύσει. Και εκεί δεν ψεροφάνε τα ψάρια, οι κυνηγοί του.
0: Συγγνώμη, τόσο σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, τα ψάρια, τώρα μπορεί να είναι λίγο ανόητη ερώτηση, ξέρουν ότι αυτό το ψάρι
2: έχει τοξίνη.
0: Έχει τοξίνη, δηλαδή.
4: Κανένα δεν ξέρει, μαθαίνει.
0: Α, ναι, θέλω να πω ότι αν αντιλαμβάνω
3: δεν
0: ότι είναι.
3: Δεν αντιδρούν κάπω.
0: Όχι.
4: Δεν μπορούν να το καταλάβουν, ναι. Απλά θα δουν κάποιο ψάρι να πεθαίνει και σιγά σιγά στο DNA του κάποτε τον άνθρωπο τον βλέπαν και πειραχόντουσαν οι σαργίνες σε φάνερες στα πόδια.
0: Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να θέλει και χιλιάδες χρόνια για να γίνει.
4: Κατάλαβαν σιγά σιγά, ναι. Έτσι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
4: Θα πεθάνουν κάποια ψάρια για να μάθουν τα υπόλοιπα και να περάσει το DNA τους η πληροφορία ότι αυτό είναι κακό. Μέχρι εκείνη την ώρα λοιπόν, αυτό που δεν έχει αναφερθεί πουθενά είναι το εξής. Ένας ζωφός για παράδειγμα έφαγε ένα λαγοκέφαλο του ενός σκυλού. Πολύ ωραία. Λογικά το ψάρι αυτό στα 20 πρώτα λεπτά θα πάθει νυχτική του κύστη, θα αρχίσει να μουδιάζει, να παραλύει και μετά το υπόλοιπο σώμα και το ψάρι θα πεθάνει. Το θέμα είναι, αν αυτό το ψάρι εγώ σε αυτό το 20 λεπτό το συναντήσω κάπου και το είδα, γιατί πολλές φορές σε όλοι οι ψαροδοφεκάδες, ρωτήσε και τον Γιώργο, βέβαια δεν είναι ειδικός γιατί βγάζει πολλά ψάρια, μη σας παραμυθιάζω.
1: Αγοράζω!
4: Λοιπόν, όχι, ο Γιώργος είναι πολύ καλός ψαράς. Αν λοιπόν αυτό το ψάρι το συναντήσουμε να κολυμπάει και είναι ημιθανές, είναι σε μια φάση που μας δίνει αυτό που λέμε μια εύκολη βολή και το παίρνουμε. Τι πρέπει να κάνω, το τρώω παλιότερα για. Θεωρητικούς λόγους θα έλεγα και από περιέργεια ανοίγαμε τις κοιλιές να δούμε τι έχουν τα ψάρια μέσα. Τώρα είναι επιτακτικό πλέον. Διότι αν ένας ροφός έχει φάει ένα τέτοιο ψάρι και πεθάνει από αυτό το ψάρι θα βρίσκεται στην κοιλιά του, δεν προλαβαίνει να το καταναλώσει, να το διασπάσει. Θα υπάρχει μέσα το ψάρι ατόφιο. Θα έχει προλάβει μόνο επιδερμικά κάποιες αλλοιώσεις, στις οποίες αλλοιώσεις με το που θα γίνουν αμέσως θα εκρηθεί η τετραδοτοξίνη και θα σκοτώσει το ροφό. Τα μόνα ψάρια που μπορούν να αντέξουν είναι δύο είδη καρχαριών, ο τίγρης και ο καρχαρίας και η καρέτα-καρέτα. Σοβαρές έρευνες γίνονται για τη μονάχους-μονάχους, η οποία και αυτή αποδεικνύεται ένας ωραίος σύμμαχος, αλλά οριστικά γι' αυτό μπορούμε να το πούμε μετά από κάποιες έρευνες που ακόμη πρέπει να ολοκληρωθούν.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η μοναδική ευθύ. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται και λέγονται είναι σωστά, αλλά κανένας δεν ακουμπέ το πρόβλημα του το βρήκα ξάπλα στη θάλασσα. Το βρήκα να επιπλέει. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα με την εγκεφαλοπάθεια, ο οποίος είναι ένα βακτήριο που σκότωσε πάρα πολλά μαυρόψαρα, στήρες, σφυρίδες, ροφούς, τα οποία όμως δεν επηρέαζαν το κρέας του. Δηλαδή αν εμείς το πιάναμε στην επιφάνεια αυτό το ψάρι, το παίρναμε και το τρώγαμε, ήταν μια χαρά.
1: Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα δεν ουσιαστικά μονετάσω στην ταβέρνα που θα πάω και θα μου πει γεια σου, έχω ωραίο ροφό.
3: Άρα τι θα πρέπει... ουσιαστικά δεν είναι η ταβέρνα που θα πας, ο ψαράς που θα βγάλει τα ψάρια θα πρέπει να τσεκάρει να ανοίξει το στομάχι τους.
4: Ακριβώς αυτή είναι
3: και
4: η
3: και πώς θα το αντιληφθεί, τι θα δει.
4: Θα δει ένα ψάρι, ένα λαγοκέφαλο μέσα στην κοιλιά.
3: Γιατί ολόκληρο, δεν προλαβαίνει ολόκληρο να το χωνέψει.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν τώρα πας στην ταβέρνα όμως και σου φέρουν το ψάρι ανοιγμένο στην κοιλιά. Γιατί εγώ σου λέω το ανοίγει στην κοιλιά. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά τώρα. Πάμε στην ταβέρνα και το δούμε ανοιχτό το ψάρι. Γιατί που θα πάει να το δεις για να το πεις ότι αυτό βάλε μου να με ψήσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι κι εμείς να δεχτούμε πλέον ή να το ξέρουμε ότι είναι ένα ανοιχτό ψάρι γιατί τσεκάραμε για λογοκέφαλο. Δηλαδή πάνε να το εξηγούνε. Ναι.
4: Όχι, η ανοιχτή κοιλιά του ψαριού έρχεται διότι εσύ θες να σου σερβίρουν. Αν ο άλλος τη στιγμή, γιατί είναι στα εντόστια το πρόβλημα, δεν είναι στο κρέας του ψαριού, δεν μας σερβίρουν ποτέ ψάρι με τα εντόστια. Άρα το ψάρι είχε ανοιχτεί νωρίτερα. Πρέπει να είναι υπεύθυνος αυτός που θα το ανοίξει, ο υπεύθυνος να είναι, πλέον υποχρεωμένος να το ανοίξει και να το ελέγξει. Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να το ρωτήσω τον Τάσο, γιατί αυτή είναι η ερώτηση που κάνω όλοι. Εμείς, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα, καλή ώρα για πολλούς κόσμους, φεύγουμε, πάμε στη Ρόδο. Να φοβηθούμε να μπούμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο.
4: Σαφώς όχι και θα εξηγήσω το γιατί.
2: Ναι.
4: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο είναι περίεργο. Δεν είναι επιθετικό είδος. Δηλαδή δεν έρχεται με σκοπό να φάει. Δεν είναι καρχαρίας με σκοπό να φάει.
2: Okay.
4: Είναι όμως πολύ λέμαργος. Κάνει μεγάλες ομάδες. Και το λάθος είναι ποιο. Πάμε εμείς με τα σκάφη μας, κάνουμε μια παρεούλα, πέντε βαρκούλες, πέντε σκαφάκια σε ένα κομμάτι και αρχίζουμε και πετάμε στα μελανούρια ωραία ψωμάκια και κάνουμε την πλάκα μας, πετάμε και ένα αγκιστράκι και ωραία. Εκεί είναι το ιδανικό σημείο που θα μαζευτούν αυτοί. Αυτό πρέπει να το κόψουμε.
2: Mm-hmm.
4: Να ξέρουμε ότι είναι ένα αγροείδος, το οποίο όταν το ταΐζεις, ανοίγει η όρεξή του και μετά όταν έρθει δίπλα τα πόδια σου και τέλει το ψωμάκι, αν υπάρξει λίγο δαχτυλάκι, τι φταίει το κακόμοιρο.
2: Σωστά.
4: Δεν βλέπεις τα δάχτυλά σου.
2: Ποιες είναι οι περιοχές που έχουν παρατηρηθεί οι μεγαλύτερες, έτσι, ο μεγαλύτερος αριθμός λαγοκεφαλών?
4: Είναι το νότιο Αιγαίο, δηλαδή Ρόδος, Κος, Κάλυμνος, όλο μέχρι να φτάσουμε Κρήτη.
2: Μάλιστα.
4: Είναι η νότια Πελοπόννησος πλέον που είναι τεράστιες μάζες. Είναι ο Σαρονικός, ο οποίος μας έκανε έκπληξη και εμφανίστηκαν πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Έκπληξη γιατί δεν είναι το αντίστοιχο ίδιο, ας πούμε, με την νότια Εύβοια.
2: Okay.
4: Που έχουν εμφανιστεί μεν στο ίδιο, ίδια γραμμή, παράλληλο, στην ίδια παράλληλο, αλλά άργησε λίγο περισσότερο.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω.
2: Κάτσε να τελειώσει τις περιοχές, περίμενε.
1: Έχει και άλλες περιοχές.
2: Έχεις και άλλες περιοχές, Τάσο.
4: Νότιο Αιγαίο, κεντρικό Νότιο Αιγαίο. Αυτές είναι οι πρώτες.
2: Στην ανάγκη μου θα πέσετε γατάκια και Φαλονιά φέτος. Ορίστε.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω. Βγάζουν τώρα το μέτρο για τους επαγγελματίες ψαράδες. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν και για τους ερασιτέχνες που είναι πώς. Είναι 700.000, μου λίγες.
4: Παιδιά, είμαι ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΑ, συν τα άλλα που σας είπα. Δηλαδή, μιλάω εγώ με το κράτος για όλα τα θέματα που αφορούν την ερασιτεχνική αλεία. Οι ερασιτέχνες αλείς είμαστε 700.000 και τώρα περίπου. Τώρα θα γίνει και καταμέτρηση επίσημη με μια άδεια που θα βγει τυπική. Έπρεπε να είμαστε εμείς οι πρώτοι και όχι οι επαγγελματίες. Να το πω βαριά, αλλά εντάξει, δεν έχουν δώσει κανένα μέτρο για τον ερασιτέχνη. Δεν ωθούν τον ερασιτέχνη και αυτό είναι τρομερό λάθος, πιστεύω.
2: Βέβαια είναι λάθος.
4: Έπρεπε να δοθούν κάποια κίνητρα και στον ερασιτέχνη, διότι είμαστε οι επαγγελματίες. Είναι 17.782-83.
1: Γιατί θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε και τις ακτές.
4: Φυσικά. Φυσικά.
3: Παιδιά, να πω
4: φυσικά
3: κάτι. Και γιατί ο ερασιτέχνης να μην πάει να πουλήσει τώρα
1: στον
3: επαγγελματία και να προχωρήσει έτσι η κατάσταση, αφού το κράτος δεν το κάνει.
0: Σωστό και αυτό.
4: Αυτό μπορεί να γίνει όπως λέτε, ναι, αλλά πρέπει ο ερασιτέχνης να ψάξει να βρει τον κατάλληλο επαγγελματία στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Άκου να σου πω, άκου τώρα. Λέω, Τάσο, συγγνώμη που το λέω, γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Εμείς θέλουμε να καθαρίσουν οι θάλασσες. Ό,τι είναι, πάρτε, μαζέψτε εσείς σαν ερασιτέχνες, πηγαίνετε τον σε έναν επαγγελματία και πες του φίλε μου από
3: θα
0: τα 5,5 ευρώ.
3: Ναι,
0: από τα 5,5 ευρώ, ας πούμε, κράτασε το 1 ευρώ. Θέλω να πω κέρδος, γιατί δεν έκανες και τίποτα. Εγώ το κάνω και δώσ' μου εμένα τα 4 ευρώ. Τα 3 ευρώ. Αφού δεν είναι.
2: Σου λέει ότι πρέπει να ψάξει ο ερασιτέχνης να βρει τον επαγγελματία.
0: Ναι, δεν είναι δύσκολο να βρει τον επαγγελματία ψαρά. Και του πας, ας πούμε, λέω εγώ 5 τσουβάλια λαγό και λαγοκέφαλος που έβγαλες πριν από λίγο. Του λες, ορίστε, πούλατα, θέλω τα μισά λεφτά.
2: Μάλιστα.
4: Ωραία, να το πω λίγο. Δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες που θα ασχοληθούν. Μπορεί να υπάρχει επιδότηση, αλλά θέλει συγκεκριμένα εργαλεία. Δηλαδή, ο επαγγελματίας που θα ασχοληθεί πρέπει να φτιάξει συγκεκριμένα παραγάδια με τα οποία να έχουν σειρματόσκηνο.
2: Για να μην τα φάνε.
4: Για να μην τα κόβουν. Άρα λοιπόν ο επαγγελματίας που θα βρω είναι ο ένας στους 10. Γιατί δεν θα σταματήσουν όλοι οι επαγγελματίες να ψαρεύουν τα ψάρια που έβγαζαν το μεροκάματό
0: τους. Οι άλλοι πάνε για τα κάτω τα ψάρια.
4: Δηλαδή ψάχνει να βρει τον ένα στους 10 την κατάλληλη στιγμή που θα περνάει κοντά σου. Διότι με 2 ευρώ τη βενζίνα δεν πα και 10 ευρώ.
0: Άρα Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί τελειώνει και λίγο χρόνο απλά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Άρα είναι τεράστιο λάθος της κυβέρνησης. Και τώρα επειδή μας ακούνε και κάποιοι εκεί από τα πολιτικά γραφεία. Άρα λοιπόν βάζεις 17.000 επαγγελματίες που από τους 17.000 θα πάνε ίσως οι 2.000 να ασχοληθούν με αυτό.
1: Λέμε τώρα.
0: Γιατί θέλει εξοπλισμό και 15.000 θα κοιτάξουν να κάνουν τη δουλειά του άνθρωποι για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αντί να πάνε στου 700.000 ερασιτέχνες. Που εκεί το ποσοστό θα ήταν τεράστιο γιατί θα πηγαίναν όλοι να βγάλουν και το μεροκάματο και θα καθαρίζανε. Πάμε τώρα, ελαχιστοποιούμε συνεχώς την ιστορία. Να είναι πολύ ο κόσμος που θα το κάνει αυτό.
4: Το κακό είναι ότι αν δεν γίνει, λέει το δεντράκι, λέει από μικρό, λέει πρέπει να το ποτίσεις ή να το κόψεις. Αν μεγαλώσει και θεργέψει, τώρα αυτά μιλάμε ότι γεννάνε χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες αυγά το καθένα.
0: Ένα εκατομμύριο το χρόνο αρχή, λέει είναι η γέννα του κάθε ψαριού.
4: Τρεις φορές γεννάει.
0: Ναι.
4: Τρεις φορές γεννάει. Αν δηλαδή εμείς τώρα στην αρχή αρχίζει να το πιάσουμε και περιμένουμε πότε το Υπουργείο θα σκεφτεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι από το 2002.
0: Ναι.
3: Το 2002.
0: Ναι.
4: Φυσικά. Και θυμηθήκαμε το 2026 να κάνουμε κάτι.
0: Γιατί είμαστε τουριστική χώρα. Εμείς νοιαζόμαστε για αυτά. Για τις θάλασσες μας νοιαζόμαστε.
4: Ναι, αν το 2002 και γίνει κάτι. Θα είχαν αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα.
0: Άρα, Τάσο, και ξέρεις τι με πειράζει, Αυτά τα εγκλήματα που κάνανε αυτοί οι πολιτικοί δεν πληρώνει κανένας, ρε φίλε. Αλήθεια, αυτό ας πούμε εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό έγκλημα πολιτικό για όλους αυτούς που περάσανε από τα Υπουργεία. Δεν μπορεί, γιατί όταν ακούς ότι η Κύπρος και η Τουρκία έχει μια δεκαετία εδώ που επιχορηγεί αυτά το ψάρι με αυτών των ψαριών, είναι λες και εμείς είμαστε στη θάλασσα στον Ατλαντικό και μιλάμε για τη Μεσόγειο. Αντί όταν βλέπεις τις δύο γειτονικές σου χώρες και το κάνουνε. Εσύ τι περιμένεις δηλαδή. Κάτι κάνουν αυτοί οι τύποι εκεί πέρα. Λες κάτι έγινε εδώ πέρα, κάτι γίνεται, τα ίδια νερά έχουμε. Και φτάνεις 25 χρόνια μετά. Και δυστυχώς δεν πληρώνει κανένας. Δηλαδή το έγκλημα αυτών των υπουργών ή των κυβερνήσεων που εκεί τόσα χρόνια δεν είναι τεράστιο. Εγώ δηλαδή τώρα θα μπορούσα να κάνω μήνυση, πραγματικά το λέω αυτό, σαν πολίτης, σε όλους αυτούς τους υπουργούς, γιατί μου το κάνατε αυτό στη θάλασσά μας. Γιατί βλέπατε τους απέναντι να βγάζουν τέτοια μέτρα και να σώσουν τις παραλίες τους και με φτάνετε εμένα στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να κάνω μπάνιο στην Ελλάδα, γιατί απλά εσείς δεν το σκεφτήκατε.
3: Να μην μπορούμε να χαρούμε ούτε τις διακοπές.
0: Πραγματικά
3: μας.
0: Είναι για μήνυση κάποιοι υπουργοί. Αυτή είναι για μήνυση. Γιατί σας ξυπνήσατε 25 χρόνια αργότερα από το 2002 το 2027 να πείτε 26 να κάνουμε κάτι. Και μια χαρά, δεν έγινε και τίποτα.
3: Όχι, μόνο.
0: Είναι στο σπίτι τους τώρα αυτοί. Είναι στο σπίτι τους, ζητάνε ξανά την ψήφο. Ζητάνε την ψήφο, είναι στο σπίτι τους και κοιμούνται και είναι υπουργοί. Σου λέει υπουργοί, όποιος είναι υπουργός. Και μην δεν ασχολείται άνθρωπος. Τίποτα ρε παιδάκι μου. Τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αυτά μου φεύγει το κεφάλι εμένα. Γιατί δεν έχει αντανακλαστικά, λέω. Άλλος δεν το σκέφτηκα, δεν το είδα. Και τώρα, άντε, έλα Ελλαδίτσα να τα βγάλεις πέρα τώρα με εκατομμύρια ψάρια στα καλά καθούμενα. Ενώ μπορούσαν να το κάνουν. Αυτά είναι τα εγκλήματα, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να πω μια τελευταία κουβέντα.
0: Βεβαίως.
4: Χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ότι ο Έλληνας, αν δεν έχει την πλάτη, δεν βρεθεί
0: με την πλάτη
4: στον τοίχο, δεν αντιδρά.
0: Το ζήτημα είναι.
4: Αυτό είναι τελικά, αυτό έδειξε ιστορία. Εδώ γίνεται το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον στο 90 που λέμε, λίγο πριν το σφυρίξει ο διαιτής, να καταλάβουν το σφάλμα ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να μπει μέσα.
3: Προφανώς, γιατί ο ερασιτέχνης πρέπει να πάει. Ο επαγγελματίας πρέπει να ζήσει. Είναι η δουλειά του.
0: Μπορείτε να σου ξέρετε τι με πειράζει, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω για να κλείσουμε. Πώς γίνεται εμείς να το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλοί άνθρωποι είμαστε. Ούτε, ούτε πολιτικό είμαι, ούτε μορφωμένο άνθρωπο είμαι. Υπάρχουν πολύ πιο μορφωμένοι άνθρωποι από μένα. Εννοείται μια μέση εκπαίδευση έχω και ό,τι μπορώ και διαβάζω μόνο μου. Πώ γίνεται εδώ ο Γιώργο είναι του Πανεπιστημίου, ο καθένα μετά να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό και αυτοί να μην το καταλαβαίνουν. Ρε φίλε, γι' αυτό σου μιλάω για εγκλήματα. Πώ γίνεται τώρα εμεί μεταξύ μα να λέμε, όλοι, άμα ρωτήσει όλη την Ελλάδα θα σου πει αυτό είναι το σωστό. Να βγουν όλοι έξω να τα μαζέψουν αυτά τα ψάρια να σώσουμε την Ελλάδα μα. Και αυτοί να κάθονται να το σκέφτονται. Σε συζητήσεις και επιχορηγεί αυτό και αν θα βρούμε και αν θα κάνουμε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Τάσο? Τι τρέλα είναι αυτή την πράγμα, αυτή τη χώρα, ρε γαμώτο.
3: Ξέρεις,
4: οφείλω να ομολογήσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι με την ΠΟΣΕΑ σαν εκπρόσωπος και εγώ μιλάω με το κράτος για θέματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα που δεν είχαν γίνει ποτέ. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ειλικρινά. Πραγματικά, μας ακούνε. Μπαίνουμε μέσα, λέμε τις απόψεις, μας ακούνε. Και έχουν γίνει πολλά. Και ο Γιώργος τα ξέρει αναλυτικά που είναι και ψαροτουφεκάς. Λοιπόν, απελευθερώνουμε τώρα το θερμαϊκό από ένα παράνομο και από ένα τρελό, μια τρελή απαγόρευση που μοναδική στον κόσμο. Απαγορεύεται στο θερμαϊκό από την Κατερίνη μέχρι και τη Μηχανιώνα ο Εραστέχνης ψαροτουφεκάς να βγάζει ψάρια. Γιατί λέει καταστρέφει και επιτρέπω τι τράτες. Ευτυχώς τώρα θα καταργηθεί. Ακούμε πράγματα τα οποία γίνανε. Βέβαια θα μου πεις, ναι, υπήρξε ένας χάλαρης που τους έδειξε, του φέκαγε συνεχώς. Που ξέρει που. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένας χάλαρης που να πηγαίνει στα Υπουργεία και να τσιγκλάει με το πυρούνι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται τώρα αυτοί να μην καταλαβαίνουν από μόνοι τους ότι πρέπει να μας καλοπιάσουν και να μας φτιάξουν.
0: Και Τάσο, πρόσεξε τώρα γιατί μιλάμε. Μιλάμε τώρα. Ξενοδοχεία, τουρισμός, δωμάτια, ταβέρνες, ψαράδες, βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Δηλαδή μιλάμε για αυτό που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ο ένας πίσω από τον άλλον, με αυτό μια αλυσίδα τεράστια, να καθόμαστε εμείς τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου του 26. Ρε παιδιά, δείτε λίγο πριν πόσα χρόνια έγινε στην Κύπρο και στην Τουρκία, Ρετάσο, δεν έχει μια δεκαετία, 15ετία. Πόσο? Το 2001. Άκου τώρα, εδώ τώρα μιλάμε. Μιλάμε για εγκληματίες πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν. Και είμαι πολύ προσεκτικός, ακόμη και αν ακούγεται η φράση Βαρύγδου που γι' αυτό. Δηλαδή, οι Κύπροι και οι Τούρκοι οι πολιτικοί καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σώσουμε τις ακτές μας. Και 25 χρόνια μετά έρχεται εδώ να σου πούνε ναι, τώρα το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έχει σοβαρέψει το πράγμα.
2: Μόνο με τους επαγγελματίες.
0: Ναι, και μόνο με τους επαγγελματίες. Δεν θα κάνουμε ένα όλοι να το καθαρίσουμε και κάθομαστε και συζητάμε. Σε μια χώρα που είναι το πιο ισχυρό μας όπλο, ο τουρισμός. Που θα πρέπει όλοι να βγούμε έξω. Δηλαδή, αν μπορούσαμε και εγώ με την Πετονιά, ας πούμε, αν μπορούσα να βοηθήσω τη χώρα μου. Και ας μην πληρωθώ ποτέ. Αν πρέπει να κάνω κάτι για τη χώρα, δεν έχει μείνει
4: λοιπόν,
0: και τίποτα άλλο.
4: Για να καταλάβεις λίγο, γιατί έχεις πολύ δίκιο και καταλαβαίνω το θυμό σου. Εγώ, σαν Τάσος μιλάω πάντα. Έκανα μια πρωτοβουλία και μάζεψα 20 επαγγελματίες του χώρου μου, του δικού μου χώρου, και ανέβασα στο. Τώρα θα βγει σήμερα. Το τελικό, στο TikTok ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, στο οποίο λέω σαν εξής, Αντάσος, ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος κάθε τέλος του μήνα που θα μου στέλνετε, θα δωροθετείτε από την εταιρεία μου με 50 ευρώ μια δώρο επιταγή. Και βρέθηκαν και άλλοι 20 δικοί μου επαγγελματίες του χώρου, ο Πάθος, ο Κρέσο, ο Μάρος, ο Ξύμβητή, τέλος πάντων εταιρείες του χώρου, που επαγγελόμαστε και λέμε, OK, θέλω κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Σήμερα θα φτιάξω ένα βιντεάκι λοιπόν που θα εμφανίζονται 20 εταιρείες. Στον ιδιωτικό παράγοντα μιλάω πάντα.
3: Δεν γίνεται όμως.
4: Να προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο.
3: Δεν γίνεται.
4: Σου κάνω δώρο, ρε φίλε. Σου κάνω δώρο, μια στολή. Πάρτινα.
3: Πάλι δηλαδή η Ελλάδα να στηριχτεί στον εθελοντισμό.
4: Δηλαδή στον εθελοντισμό πάλι πάμε να καταλήξουμε. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί το θέμα είναι ότι όσο προχωράμε πρέπει τα πράγματα να εξυγχρονίζονται, τα υπουργεία να εξυγχρονίζονται και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια πράγματα που έχουν αλλάξει. Υπάρχουν αλλαγές στον πλανήτη. Υπάρχουν αλλαγές στη χώρα μας. Οπότε θα πρέπει όλη αυτή η λογική να αλλάξει και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.
4: Ακριβώς.
2: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είσαι καλά. Παιδιά,
4: είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέμα έχει.
3: Και εσύ ό,τι καινούργιο προκύπτει να μας ενημερώνεις.
0: Να μας ενημερώνεις, Τάσο, να μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά.
4: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μπράβο για το έργο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε. Μου λένε, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμοι μηνύματα. Πάρτε τηλέφωνο τον υπουργό να μιλήσει στον αέρα. Παιδιά, το προσπαθήσαμε. Μάλλον δεν το θυμάστε. Ψάχναμε να βρούμε ποιο υπουργείο ήταν.
2: Πήραμε ανάπτυξη και τροφίμων.
0: Και πέσαμε και φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο, μέχρι το γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και μας το κλείσανε στα μούτρα. Μιλάμε για μια γενέστατη εκεί πέρα, κυρία, όσοι ακούγατε εκείνη την ημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό υπάρχει και η περιβόητη φράση. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. με 12 κόμματα, ας πούμε, εκεί πέρα πάνω. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για κανένα κόμμα πολιτικά συγκεκριμένο. Επικρατεί αυτό το χάος. Και η φράση στην Ελλάδα του 26 είναι: ρε φίλε, και τι να ψηφίσουμε. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Ή κάτι έχει γίνει, ρε φίλε, μέσα μας. Κάποιος πρέπει να κάτσει λίγο να εξηγήσουμε, παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορεί με 12 πολιτικά κόμματα που φαίνεται ότι κάθε φορά γίνεται μια. Μόλις κάνουν τις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν 12 κόμματα και να λέμε εμείς: δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κανένας δεν μας αρέσει, κανένας δεν νιώθουμε ότι βοηθάει, νιώθουμε ότι λένε όλοι ψέματα, νιώθουμε ότι κανείς δεν μας εκφράζει, νιώθουμε όλα αυτά τα συναισθήματα.
3: Άκου τώρα, λέει, ας πούμε, ο μπαμπάς μου ήταν στην Ερέτρια με καλάμι την προηγούμενη εβδομάδα, έπιασε σε 3 ώρες 15. Ήταν ένας από τους 5 που ήταν εκεί και έβγαλαν άλλα τόσα και οι άλλοι.
1: Ένα.
0: Φαντάσου τώρα. Φαντάσου 15 με καλάμι.
2: Να περάσετε καλά.
0: Με καλάμι. Τώρα το καταλαβαίνεις το καλάμι. Με καλαμάκι. Δηλαδή μιλάμε τρέλα. Φαντάζομαι ότι μα ρίξει από τα δίκτυα. Μιλάμε για τι ποσότητες τώρα υπάρχουν μέσα. Και άλλοι ακόμα το σκέφτονται αν θα πούν τους ερασιτέχνες. Γι' αυτό λες και μιλάμε για κάτι μακρινό. Το νούμερο ένα, η νούμερο ένα βιομηχανία αυτής της χώρας, δεν φίλε. Τουρισμός. Βγείτε όλοι, μαζέψτε ό,τι μπορείτε. Να είναι πεντακάθαρο ο κόσμος να μπει μέσα. Να λέμε καθαρίσαμε. Βγάλαμε 50 εκατομμύρια τόνους. Ας πούμε 50 τόνους, 50 εκατομμύρια τόνους ψάρια. Να πούμε όπου έγινε δουλειά. Το συζητάνε στα γραφεία και αν και πάτε τώρα εσείς σε 15 και μετά 18. Άντε ντροπή σας. Ντροπή σας ειλικρινά. Ντροπή. Ντροπή.
5: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Perché?
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome d'Ore, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

στιγμές που μένουν. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Σφαίρα. 96,6.

Κάποιο που είπε ότι μόνο το που βάζουμε το αργυρό το τραγούδι και χτυπάνε οι καμπάνες, η γιαγιά του κάνει το σταυρό της, λέει. Προσέξτε, παιδιά, όταν έχετε γιαγιά, πείτε ότι δεν είναι από το παράθυρο. Το... Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο μάτι-μάτι, παιδιά, στα καταστήματα που όπου και αν πάτε, βέβαια, το καλοκαίρι εκεί τα γυαλιά είναι το μοναδικό αξεσουάρ που πραγματικά πρέπει να το έχουν όλοι. Υπάρχουν καταστήματα μάτι-μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look LGO Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως όμως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο, παρακαλώ, σκελετός. Μπράβο, ρε μάτι, μάτι. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς, παρακαλώ. Και σήμερα έχουμε την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα το πάρει και θα το κερδίσει κάποιος από εσάς. 69, 36, 10, 10, 22. Έχετε ακόμα 30 λεπτά για την κλήρωση.

σε εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mo-

0: με τυρί νάτσο μέχρι πρίτζελ bites με τζαλαπένιο. Θα σου πω, δεν έχει πάρα πολλά για τσιμπολόγια.
1: Η γλώσσα σου δεν θα ηρεμήσει.
0: Μάζεψε την παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl. Παίρνε μια βόλτα από εκεί για να δεις τι ακριβώς μπορείς να πάρεις. Μην ξεχνάτε, κορίτσια μου, fivefashion.gr. Εκεί θα βρείτε τις ωραιότερες ρουχάρες, σετάκια, φούστες, φορέματα στις καλύτερες τιμές. Τα πιο δροσιστικά, τα πιο όμορφα, τα πιο, τι να πω, τα τέλεια ρούχα. Με τον κωδικό Nancy20, όπως το γράφω στο Insta, 20% έκπτωση από μένα, έτσι.
2: Άντε ρε παλιοπονίδε, εμένα
3: θα πάνε. Βλέπω για κάτι, για χρόνια πολλά, από μια παρέα πολύ μεγάλη που είναι μαζεμένη.

0: Τι λεβνό.
1: Τι να κάνει.
0: Έλα να ζήσουμε τα νησιά μας. Ο?
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα Γιάννη μου, εσύ είσαι.
2: Ναι.
1: Έλα Γιάννη μου, χρόνια πολλά ρε φίλε.
2: Αύριο είναι, αλλά ευχαριστώ. Ποιος είναι?
1: Το ξέρω, λέω, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω αύριο και είπα να τον πάρω σήμερα. Ένα φίλο είχες από το σχολείο, ρε Γιάννη, που πάντα σε θυμάται και πάντα σε παίρνει.
2: Ποιος ρε εσύ τώρα, τρελάθηκα.
1: Ποιος ρε Γιάννη, για βάλε λίγο το μυαλό σου κάτω. Στον μπροστινό θρανίο ήμουνα, ρε φίλε.
2: Τώρα, αδερφέ, με δυσκολεύεις.
1: Έλα ρε Γιάννη, ένας που σε πείραζε. Ποιος σου έκανε τα μαλλιά έτσι ανάκατα κάθε μέρα? Ποιος σου έκανε αγκαλιές κάθε φορά που στεναχωριώσαι? Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
2: Έλα αγόρι μου, είμαι καλά ρε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου. Χαρούμενος, ευτυχισμένος. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι ρε Γιάννη. Διότι δεν είμαι μόνο εγώ που σου στέλνω χρόνια πολλά. Και επειδή θα μπορούσαμε να λέμε ιστορίες πολλές από το σχολείο, θέλω να σου πούνε χρόνια πολλά η Έφη, ο Φίλιππος, ο Άρης, ο Δημήτρης, ο Ζήσης, η Μαρία, η Χαρά. Τους έχεις όλους εκεί?
2: Όλοι εδώ είναι.
1: Όλοι εδώ είναι. Ο Φίλιππος,
2: όλα τα παιδιά,
1: ο Εμίλιος, ο Λουκάς και ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
2: Πώς την πάθησα έτσι, εγώ νομίζω ότι θα εξαρτιάσω τόση ώρα. Ευχαριστώ πάρα.
1: Να σου πω, καταρχάς όλη η ομάδα εδώ πέρα έχουν εδώ και μέρες προσπαθούν να πάρουν, απλά δεν έχουμε αύριο εκπομπή και λέει σε παρακαλώ, είμαστε μεγάλη ομάδα, πάρ' το δήμαρχο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τώρα μας επηγαίναμε από το σχολείο, θα μαθαίναμε πολλές ιστορίες, είδες, δεν είπα τίποτα.
2: Αδελφέ, αν είμαστε μαζί στην ίδια τάξη, αν και είσαι 10 χρόνια μικρότερο,
1: εγώ είμαι 50, 40. Συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι τώρα?
2: Καλά. 76 είμαι εγώ.
1: Το 73 είμαι εγώ. Τι πιο μεγάλο είμαι, πιο μεγάλο είμαι από σένα. Τρελάθηκε, είσαι ακόμα νέο.
2: Τι είναι αυτά που λες?
1: Είμαι. Να πούμε ότι είναι ο δήμαρχος του Ελληνικού Αργυρούπολης, ο Γιάννης ο Κωνσταντάτος, για τον κόσμο που είναι πάντα έξω καρδιά.
3: Κύριε Κωνσταντάτο, Κεφαλονίτη είστε?
2: Είμαι μόνο Κεφαλονίτη.
3: Έτσι, μπράβο, το βλέπει.
1: Ο Τζορτζάτο είναι μόνο Κεφαλονίτη.
2: Όλη η τρέλα της Κεφαλονιάς δικιά μας.
3: Αργοστόλη, Λιξούρη.
2: Εγώ είμαι από την πλευρά της του κυριού Σάμι ο πατέρας μου. Α. Και Κάλας η μητέρα μου, Ελιών.
1: Μάλιστα. Γιάννη, συγχαρητήρια για την καλή σου δουλειά. Εγώ δεν το λέω ούτε κομματικά ούτε πολιτικά, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ακούω τον κόσμο εκεί πέρα που έχει έτσι.
2: Προσπαθούμε, ρε παιδιά, να είσαι καλά. Ό,τι μπορούμε, όλοι καλύτερα για τον κόσμο, παιδιά.
1: Έχει μια πολύ ωραία ομάδα καταρχάς εκεί που σε στηρίζει. Πράγματι. Γιατί να ξέρει κάτι, οι μεγαλύτεροι ηγέτες φαίνονται ότι είναι καλοί ηγέτες από τους συνεργάτες τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν ο ηγέτης θέλει να κάνει, αλλά οι συνεργάτες από κάτω δεν κάνουν τίποτα, ό,τι και να κάνει αυτό.
2: Όχι, εμά όλα είναι αποτέλεσμα ομαδική δουλειά.
1: Αυτό είναι
2: αλήθεια.
1: Γιάννη μου, πολύ χρόνο.
2: Γεννήσατε και με.
1: Φαντάσου, να σου πω, άμα σου άρχισαν να σου λέω ιστορίες τώρα, μόνο που ευγένεια θα μου έλεγες, ναι, τότε που πειράξαμε την τάδε, τότε που.
2: Κοίταξε, επειδή ήμουν ένα μαθητή που με πετάγανε έξω, δεν το έβγαζα την ώρα. Έσπαγα το κεφάλι μου, τότε ήταν από όλου, γιατί μασαλάζαν φρανία συνέχεια. Δεν ξέρει κανεί διαγωγή.
1: Το ξέρει ότι πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η κύρια φάρσα που έκανα στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια με τι φάρσε. Ξέρει όλο από ευγένεια και ξέρει η φράση μετά που λε και παθαίνει όλο. Ξέρεις ποιος είναι? Δεν πειράζει ρε Γιάννη, άσε, κλείνω. Δεν πειράζει ρε φίλε, κλείνω. Να σε... Εκεί μετά λες πω πω τον στεναχώρησα.
2: Όχι, μου έκανε ζημιά, γιατί ήμασταν μια ομάδα έτσι, πολύ καλών παιδιών, οι οποίοι πολλοί μας βρισκόμασταν εκτός μαθήματος.
1: Κατάλαβα.
2: Να σε καλά. Αλλά πάντα με καλή...
1: Τέλεια, τέλεια. Έτσι.

0: είστε
1: βαθμοί.
2: Λοιπόν, παιδιά.
0: Τόσο δεν καταλαβαίνω τι
1: παίζει.
0: Μα ούτε να είναι βάζει αυτό.
2: Έχουμε ιούς, έχουμε hacker, έχουμε κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και θέλω να πω και μια καλημέρα εκεί στα βαφτιστικά της κυρίας Αντωνοπούλου, στην κυρία Τζούλια, που μας ακούνε την ώρα που φτιάχνουν λαμπάδες. Πήγα χθες, πήρα τα βαφτιστικά του γιού μου για την Κυριακή και μας ακούνε εκεί που φτιάχνουν τις λαμπάδες, τα βαφτιστικά. Ακούνε δυνατά Σφαίρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας εκεί στο Κορίδαλο.
0: Φεύγουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Το πάρτι τώρα ξεκινάει.
3: Κακαλούκα καλά. Κακαλούκα καλά.
4: Και κακακαλού καλό καλοκαίρι. Ναι. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,6. 119 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σφαίρα 96,6.

0: αλήθεια, Νίκο, έτσι. Ξέρεις ότι πάντα λέω την αλήθεια.
1: Φοβάμαι.
0: Φίλε, γιατί αφού ξέρω ότι σ' αρέσει. Άκου, σε θεωρώ από τους καλύτερους DJs στην Ελλάδα. Ο κόσμος εδώ μαζί σου έχει περάσει καταπληκτικά. Έχεις κάνει συγκλονιστικά προγράμματα. Σήμερα δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Εσένα δεν σ' αρέσει, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω ότι έχεις αφήσει ιστορία στο ελληνικό ραδιόφωνο και θα αφήσεις και σαν διευθυντής και σαν DJ. Σήμερα τρως και αυτό το γλυκό, είσαι έτοιμος να
2: τρως το γλυκό από μικρό πρίγκιπα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας τα χρωστάγαμε, λέει. Χαμογέλασε, νίκησε.
0: Στιγμή, ρε φίλε, σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι. Γιατί δεν το παραδέχεσαι αυτό? Εγώ πάντα είμαι καλός. Πώς λέω, δεν είμαι καλός σήμερα. Δεν είμαι καλός.
1: Μα εσύ δεν ήσουν. Ο Νίκος είναι.
0: Η Νίκο είσαι.
2: Είναι.
0: Γεια σε όλους, καλοκαίρι, παιδιά. Κακαλού, καλό καλοκαίρι. Το κακαλού, καλό καλοκαίρι. Έτσι το ακούτε. Κακαλού, καλό καλοκαίρι είναι η καινούργια τάκα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το road show της καινούργια σεζόν. Που υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που τη συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Η κακαλού, κακάκαλα. Τι γελάζετε, ρε.
3: Κακαλού, κακάκαλα.
0: Τι γελάζετε, αυτό,
3: τίποτα, για πέντε.
0: Τι γελάς, βρε, ανόητο.
4: Σε ρόλο Ινδιάνου, ο Διονύσης Κυπριώτης.
0: Πού το ξέρεις ότι τον λένε Διονύσης Κυπριώτης, το κακαλού κακακαλά? Άκου, δεν θα πετάξεις, θα χαλάσεις εσύ αυτό που κάνουμε εμείς, εντάξει. Κακαλού κακάκαλα, η καινούργια φυλή που υπάρχει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Όπου πάμε γενικά τη συναντάμε. Κακαλού κακάκαλα. Και η ατάκα είναι κακαλού καλά. Κακαλού κακαλού κακακαλά. Καλό καλοκαίρι. Πες το, Ρμπαναγκή.
1: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Πες το, κακαλού κακακαλά.
1: Κακαλού κακακαλά, καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, κακαλού καλά. Μαζί πάει αυτό. Κακαλού κακακαλό καλοκαίρι. Κακαλού κακακαλό καλοκαίρι.
1: Κακαλού κακακαλό καλοκαίρι. Λοιπόν, καλοκαίρι, παιδιά, και ψάχνεις το ζαχώρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχώρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαχώρι.
0: Εγώ λέω κακαλούκα και ο άλλος ο κρυμμάτης μου γράφει παπαλούκα.
1: Παπαλούκα.

0: συνεχίζει, συνεχίζει κακαλούκα κακά. Κακαλούκα καλό καλοκαίρι μου, τι κακαλούκα κακά.
1: Γιώργο, τι διαβάζεις τόση ώρα, έχεις ένα χαρτί τα χέρια σου και το κοιτάς.
2: Περιμένω να μπουν τα κλαρίνα για να πω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Να πούμε παιδιά ότι F4 Design, αυτή η εταιρεία συγκλονιστική που δεν έχει fashion room, είναι η showroom και λέω fashion room, συγγνώμη, showroom, δεν έχει
1: κυρίες fashion, fashion, καλά τα λες, με όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει.
0: Δεν έχει τελειωμό παιδιά αυτή η εταιρεία, μας δίνει αυτό το δώρο 8.500 ευρώ, αυτός ο καναπές ο αδιανόητος που όταν το δείτε θα πάρετε πλάκα μαζί με το coffee table, είναι μια συγκλονιστική στιγμή, ειλικρινά, αφού κλήρωση θα γίνει 3 του μηνός, νομίζω μια μέρα πριν φύγουμε για τη Ρόδο, την άλλη Παρασκευή. Ένα τεράστιο δώρο. Να θυμάστε όλοι εσείς που θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ένα τραπέζι, καναπέ, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει showroom. Πάτε, σας το φτιάχνουν και το βλέπετε τρισδιάστατο μέσα στην οθόνη όπως είναι το σπίτι σας. Οι τύποι δεν παίζονται για όλα τα βαλάντια και αυτό είναι το καταπληκτικό. Εδώ μια ομάδα από το Περιστέρι παιδιών, όλοι πτυχιούχοι που κάνουν μια δουλειά αδιανόητη όπως στο εξωτερικό. Μπείτε να τους βρείτε F4Design και στο Instagram έχουν και στο Facebook και παντού. Να δείτε δουλειές τους και να δείτε και πολλοί αναγνωρίσιμους ανθρώπους να παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, 6936-1010-22, στείλτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση της άλλης Παρασκευής.
3: Μην ξεχνάτε το τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα σας χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο για λίγο ακόμα η κλήρωσή μας. Στο Viber του Σφαίρα στέλνετε 6936-1010-22 γράφοντας τη λέξη Intermed και το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση από τη γραμματεία της εκπομπής.
2: Αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, να ρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασφάλειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nations.stichman.gr. Εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Stichman και να μπεις στο nations.stichman.gr. 21+, φυσικά, παίξε υπεύθυνα.

0: μήνυμα ο Φώτης και λέει: σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και ευτυχώς ή δυστυχώς δεν περιμένω και από πολλούς να με θυμηθούν. Εκτός από τα πολύτιμα πρόσωπα στη ζωή μου, τα παιδιά μου. Θα σου ευχηθώ και εγώ τα καλύτερα, Φώτη. Εύχομαι να παίρνεις πάρα πολύ αγάπη και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται, να τα εκατοστήσεις.
1: Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη.
0: Γεια σου, Ρέα. Φιλιά πολλά. Ρέα, Γιώτα, Γιάννα.

0: έξω κάνει ζέστη, μέσα όμως έχουμε εμπειρία Inventor και θέλω να σας πω ότι ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαβένιο το επόμενο τραγούδι.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον Θοδωρή Φέρη που πραγματικά έσκησε και

0: Ξέρετε ότι έχουμε και τον ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar που θα τον κληρώσουμε τέλος την άλλη Παρασκευή, και αυτός είναι ηλιακός θερμοσύμφωνος. Τι αξίες, Παναγή, περίπου 900 ευρώ, κάπου
1: τόσο
0: εκεί.
1: Τόσο είναι περίπου, ναι. Τόσο
0: από
1: είναι.
0: Την Ιδροσπιράλ, πραγματικά μια εταιρεία.
1: Ηλιακό θερμοσύμφωνο Hydro Solar.
0: Hydro Solar που πραγματικά αν είναι να πάρετε τώρα. Μισή Ελλάδα λέει δεν έχει ηλιακούς θερμοσύμφωνος. Είναι δυνατόν. Πρέπει να κερδίζετε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν βάζετε ηλιακό. Σας βγαίνει.
1: Εξοικονόμηση
0: ενέργειας. Κάνουμε εξαγωγή, η πρώτη χώρα εξαγωγή στους ηλιακούς είμαστε. Και εδώ στην Ελλάδα κάποιοι δεν έχουν ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Βρείτε έναν καλό όπως εδώ από την Ιδροσπιράλ. 40 χρόνια εταιρεία, κάνει εξαγωγές σαρώνι. Ζητήστε συγκεκριμένο να τον δείτε. Είναι καινούργια κατάσταση που έχει κάνει εδώ πέρα η Ιδροσπιράλ και έχουν πάθει πλάκα όλοι. Μιλάμε, αν πούμε ότι ηλιακοί είναι αυτοκίνητα. Το λέω σοβαρά, Μαζεράτι. Μαζεράτι, δεν κάνω πλάκα. Το ξέρετε εσείς τι λέω Μαζεράτι. Καταλαβαίνετε. Αυτός είναι
1: ο ηλιακός θερμοσύμφωνας Hydro Solar.
0: Hydro Solar, ακριβώς. Και δεν θέλω να τα λέω να τα διαβάζω και όλα τα λέω και απ' έξω γιατί θέλω να το νιώθω. Πήγαμε, το είδαμε. Να σου πω, Παναγή, ειλικρινά, σαν να βλέπα έκθεση αυτοκινήτων. Καμία σχέση με τους άλλους. Καμία. Ενώ, άκου τώρα, ενώ νομίζεις ότι είναι όλοι ίδιοι. Νομίζεις ότι είναι όλοι ίδιοι, δεν είναι ίδιοι.
1: Υδροσπιράλ.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
0: 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Hydro Solar.
2: Σε θέλω κοντά μου είσαι. Ο χτύπος καρδιά μου πόσο πολύ.
0: Πρέπει να τελειώσουμε παιδιά σιγά σιγά.
1: Τι είναι, όχι σιγά σιγά, είναι 10:01.
2: Έλα μου, σιγά. Μου φτιάχνεις τη μέρα έτσι. Με μια καλημέρα ήρθες.
0: Έκανες την κλήρωση παρακαλώ για το στείλανε για το βράδυ για το DJ. Δεν την έκανες.
1: Θα πω στη γραμματεία να την κάνει, γιατί τώρα έχουν έρθει 1.000.000 μηνύματα, έχει κολλήσει το σύμπαν εδώ.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο τύπος είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, θέλω να σου πω.
1: Ναι, να το χαίρετε τη μανούλα του. Τι να πω εδώ τώρα.
0: Τη μανούλα του.
3: Τι να πούμε κι εμείς, να ζήσει, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ό,τι καλύτερα, από την καρδιά μου εύχομαι. Για τον κύριο που έρχεται εδώ.
0: Και το Φούγκελ.
1: Ο Φούγκελ.
0: Σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θέατρο Βράχων, ο Φούγκελ. Αν δεν έχετε βρει ακόμη στέλνω, θέλετε να περάσετε μια ωραία βραδιά, γίνεται χαμηλή.

0: Κυριακή, δεν ξέρω αλήθεια.
1: Τόσο. Παναγίες, να πούμε ότι βαφτίζει την Κυριακή.
0: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Το...
0: All you can drink, all you can eat.
1: Γρηγόρης Τζορτζάτος. Είσαι χαζός. Λοιπόν, ήταν ο καταπληκτικός Νίκος Καλούδης, DJ, την Κυριακή στη βάφτιση. Να τα λέμε και αυτά. Μου έχει ήδη πει Γρηγόρη, άστο.
0: Ναι, άλλο το, άλλο.
1: Και πλησιάζει το τριψήφιο. Αυτός ο συνεργάτης πια ούτε τι έστω να ήταν.
2: Ποιο τριψήφιο, 100 ευρώ, δηλαδή πώς
1: θα δίνεις 40 ευρώ. Πλησιάζει το τετραψήφιο.
2: Τριψήφιο είπες.
1: Τετραψήφιο.
2: Αποκλείεται.
1: Άμα σου λέω.
0: Ψεύτη,
2: ψεύτη.
1: Γρηγόρη, ούτε τι έστω να ήταν ο συνεργάτης του.
2: Θα σου δώσω ένα playlist στο Spotify να το παίξεις.

0: Δεν ξέρανε ποιον είναι τότε.
1: Είναι σε κλειστό κύκλο.
0: Εγώ όταν βαφτίστηκα είχε κόσμο, ούτε ξέρει ποιος ήταν. Δεν του ήξερα.
2: Ποιο κλειστό κύκλο, ρε.
0: Ποιο κλειστό κύκλο που έχει 8 τραπέζια μπροστά, δεν
1: του ξέρει. Κάμω, ρε, 100 άτομα θα είμαστε όλοι και όλοι.
0: Άσε μας έβαλες να πληρώσουμε είσοδο 40 ευρώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι για το παιδί, όχι για μένα.
0: Και τώρα πρέπει να πάρουμε δώρα και τέτοια.
1: Τίποτα, Γρηγόρη μου. Να φέρετε. Μεταξύ μας τώρα, μαλακίες θα κάνουμε.
0: Πήρες τώρα και τον μικρό.
3: Όχι, εσύ θα πάρεις που θέλεις να του δώσεις τόσα λεφτά, να του γράψεις τη μισή σου περιουσία.
0: Ορίστε. Από την ώρα που δεν λένε γιατί.
1: Καταρχάς θα φέρεις συμβόλαιο.
3: Άκου, μέχρι τώρα τα δώρα τα έπαιρνα εγώ. Τώρα θα ξεκινήσεις εσύ.
0: Από την ώρα που δεν λέγεται Γρηγόρης, από μένα αυτό το παιδί δεν θα δει ούτε νερό.
3: Δεν θα που λες το μωρό. Ετοίμασε το φάκελο με τα λεφτά. Μέχρι τώρα τα έκανα εγώ.
0: Εγώ
3: τώρα
0: φακελά και δεν δίνω.
1: Γρηγόρη, θέλω να μην χωράει στην τσέπη μου ο φάκελος.
0: Δεν θα χωράει, πίσω στην τσέπη μου και βάλω μέσα.
2: Ρε μικρή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έχετε και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε γάμους.
3: Ο Γρηγόρης, δε που κάθε φορά που έπαιρνε και κάτι στο Μάρκο που του έπαιρνε 3-4 παιχνίδια και έλεγε ποιος το έφερε αυτό. Τέτοιο θράσος μιλάμε.
0: Ποιος το έφερε, ο νόστος του το έφερε. Ποιος το έφερε.
3: Η νονά το έφερε.
0: Ένας, εγώ δεν λέω τι κάνω. Εσύ πάντα λέω.
3: Τι δεν λες τι κάνεις. Εσύ δεν το έλεγες 50 φορές. Δεν έλεγες το φέραμε μαζί.
0: Δεν
3: έσπο.
0: Λέω τι κάνω.
3: Το έλεγες μαζί.
0: Δεν λέω τι κάνω.
1: Εγώ στο πήρα Μάρκο. Ναι. Μου, εγώ στο
3: ο νονός. Ο νονός. Ούτε καν να πει μαζί.
0: Λοιπόν.
3: Λαγοκέφαλο θα σας φέρουμε. Για γούρι.
0: Μας έχει λεγοκέφαλο στα κάρβουνα.
2: Άμα πας να πάρεις κάτι για το παιδί, πάρεις και για μένα.
3: Δεν θα πάρει κάτι, θα βάλει φάκελο.
0: Ναι, να πάω να πάρω εγώ.
2: Βάλε ένα φακελάκι για μένα.
1: Βγάζει γλώσσα ο λαγοκέφαλος.
0: Βγάζει γλώσσα ο Νίκος.
1: Α, σωστό κι αυτό. Έλα ρε παιδιά, είναι 10 και 5, σταμάτα και
0: εσύ. Να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Θέλω να μιλήσω, Παναγή. Σήμερα
3: δεν
0: μίλησα καθόλου.
3: Κλείστο να
0: έρθει. Παναγίδη, σοβαρά. Πιστεύεις ότι μιλάω πολύ γενικά.
3: Όχθε μου.
1: Ρε Γρηγόρη, μου είναι 10 και 5. Έχουμε και
0: δουλειές.
1: Το συμβόλαιό μου γράφει 6 με 10.
0: Σοβαρά, πιστεύεις ότι μιλάω πολύ.
1: Ναι, μιλάς πάρα πολύ.
0: Πόσο πολύ δηλαδή.
1: Μα δεν βαρέθηκες, η κατά ποιόνα σου δεν στέγνωξε.
0: Άμα σου πω Παναγίδη, αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκινήσω εκπομπή 4 ώρες αυτή τη στιγμή.
1: Είσαι ανώμαλος.
3: Μείνε με τη Βερίνα, γιατί κάνετε ένα τεστ.
0: Θα τα πούμε.
2: Τόσο πολύ μιλάει.
1: Τόσο πολύ.
3: Έλα με την παγκατρούκα.
2: Και να θυμάστε κάτι. Το νου σας.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια.

0: ντεκορέ. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
1: Όχι. Πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat.

0: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
4: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
5: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: ατμοσφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
14: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
15: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
7: Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος, λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπάρι, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνανε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θε, τι σου λείψε. Έπαινα, μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρω και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα θέλεις, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Πόσο θα γυρίζει η γη.
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα, χτενίζω με χτένα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Ανόγειτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλεις.
1: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να του πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καυτό καλοκαίρι. Δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

Rock and About. Σφαίρα. 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνεις τζάμπα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά του. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σα ομολογήσω. Γιατί λέω εμά πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι καινούργιοι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Λέω εμά πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγί. Γιατί σκέφτηκα εμεί δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Έξι με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ.
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα άκρα, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έλα,

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Ευχαριστώ το Θεό που συγνώμη.

0: σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
0: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
3: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντοι. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχωμα στο στόμα.
2: Ναι, τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο μαχημάλτε δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Ποιο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγάλει.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο στα
1: εκεί. 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζο πολύ δυνατό. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ. Κατάλαβε, είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώ με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Πόσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με καλά.
0: 6 με 7,
2: 8, 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Δέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας
1: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει. Σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45 και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour.

ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 3616.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μένει αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: περισσότερα.
1: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίμπρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρούλα μέχρι και τις 11. Ράνια Κωστάκη, εννοείται πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μας. Αυτή την εταιρεία που μας εμπνέει για να θέλουμε να είμαστε όσο περισσότερο πιο όμορφα πλάσματα γίνεται. Ναι. Άμα δεν φροντίζεις τον εαυτό σου, δεν πρόκειται κανείς να σε φροντίσει. Εντάξει, κοίτα, στην προκειμένη περίπτωση η Δήμητρα Κατσαφάδου φροντίζει να μας προμηθεύει με τα συγκλονιστικά της προϊόντα και εμείς όμως να φροντίζουμε την καθημερινή έτσι αυτή η ρουτίνα ομορφιάς από το πρωί που σηκωνόμαστε μέχρι λίγο πριν κοιμηθούμε. Δεν θα σε βάλω για ύπνο, σήμερα είναι Παρασκευή. Εντάξει, έλα δηλαδή, γιατί τώρα που έχουμε μπει λίγο περισσότερο, το νιώθουμε το καλοκαίρι. Έχω την εντύπωση ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες κάπως λίγο αρχίζουμε και το συνειδητοποιούμε, γιατί φέτος σαν να άργησαν όλα πάρα πολύ, σαν να έχει αργήσει γενικότερα όλο το σενάριο. Ή που θα παίζουν μάλλον όλα μαζεμένα και δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε, ή τέλος πάντων θα περάσει τόσο γρήγορα ο χρόνος που δεν θα το καταλάβεις. Δεν θέλω να σε πάω βέβαια τώρα στο Σεπτέμβρη. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να σου υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αφήνεις το χρόνο ανεκμετάλλευτο και να ζεις περιμένοντας κάτι. Ζήσε το τώρα. Ακούς τι σου λέω. Άσε το τι θα γίνει τώρα. Μπορεί, ας πούμε, να αργούν οι διακοπές οι καλοκαιρινές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπανάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βγεις μια βόλτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει σώνη και ντε να μείνουμε στο σπίτι γιατί έχουμε δικαιολογίες ότι π.χ. είμαστε κουρασμένοι, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε παρέες. Θέλω να σκέφτεσαι ότι πρέπει. Και θέλω να το σκέφτεσαι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή να φτάσει σε σημείο να σε καταδιώκει αυτή η σκέψη. Πρόσεξε, δεν είναι. Είναι καλή ευχή που θα σου δώσω. Ή μάλλον. Ναι. Να φροντίζει τον εαυτό σου. Να μην του χαλάς τα χατήρια. Χατήρι δεν είναι να πούμε στον εαυτό μας είμαι επιρρεπής στις καταχρήσεις, λέω εγώ τώρα και μ' αρέσει κάτι το οποίο δεν μου κάνει καλό, αλλά επειδή μ' αρέσει θα κάνω το χατήρι στον εαυτό μου. Ενώ τα ωραία χατήρια να κάνεις στον εαυτό σου. Εντάξει, έλα πάμε να περάσουμε όμορφα. Έχω να σου πω και από χτες συγκλονιστικές στιγμές που περάσαμε με τη Ριέ Ελληνίδου, γιατί είχαμε το γύρισμα και πολύ πολύ σύντομα θα το απολαύσετε κι εσείς στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εννοείται παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Το νου

Βρενά που ήλιος βγαίνει, γιατί πάντα ρε παιδιά, πάντα μετά από την πόρα, την καταιγίδα, τις καταστροφές γενικότερα, να ξέρετε, ο ουρανός βρίσκει πάντα τρόπο να καθαρίσει και το ίδιο κάνει και η ζωή μας. Εντάξει. Και αυτό το οποίο έτσι λέω και σε μένα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες, γιατί συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, λέω Ράνια, από τη στιγμή που έχεις την υγειά σου, όλα τα άλλα χάνεις, κερδίζεις, ξαναχάνεις, ξαναχάνεις, ξαναχάνεις και αργείς να κερδίσεις, λέω εγώ τώρα. Μην βιάζεσαι να κρίνεις τη ζωή σου από αυτές τις δύσκολες στιγμές, γιατί όλα αυτά τα οποία, μάλλον στα οποία δοκιμαζόμαστε, ουσιαστικά αποδεικνύουμε ότι τα ξεπερνάμε, εντάξει, και γινόμαστε και πιο σοφοί, θέλω να σου πω, και μετά αυτό είναι βέβαια, να ξέρεις, το όνειρό μου, και πιο ήρεμοι και πιο δυνατοί. Η ηρεμία για μένα είναι μεγάλη αρετή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να μην τους αγγίζουν ανόητα πράγματα, ξέρεις, καμιά φορά πνιγόμαστε μέσα σε μια κουταλιά νερό, γιατί μπορεί να είμαστε κουρασμένοι, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε επειδή είμαστε κουρασμένοι. Οφείλουμε να συνεχίσουμε. Και να ξέρετε ότι οι πιο όμορφες, έτσι να το πω και λίγο ποιητικά, οι πιο όμορφες σελίδες στη ζωή μας γράφονται μετά από πάρα πολύ δύσκολες πίστες, δύσκολα κεφάλαια. Εντάξει, μην το ξεχνάς αυτό. Οι πληγές δεν σε κάνουν πιο αδύναμο. Είναι αποδείξεις ότι άντεξες και ότι τα καταφέρνεις. Έχεις δύναμη. Δηλαδή, δεν θέλω να φοβάσαι. Θέλω να συνεχεί, βασικά δεν θέλω να φοβάσαι. Το λέω λες και ακούγεται κάτι πάρα πολύ, και είναι μάλλον κάτι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε. Αλλά είμαστε θαραλέοι. Οφείλουμε να είμαστε θαραλέοι. Και το θάρρος δεν είναι να μην φοβάσαι. Είναι να συνεχίζεις ακόμη και όταν τρέμεις ολόκληρη και ολόκληρος. Για δοκιμάσέ το και θα καταλάβεις τι σου λέω. Τώρα, μην νομίζω ότι το παίζω έξυπνη, γιατί ακόμα και τώρα εννοείται ότι όλο αυτό το πράγμα και εμένα ταλαιπωρεί και εμένα βασανίζουν, ενώ με ταλαιπωρούν πράγματα και με βασανίζουν πράγματα, αλλά προσπαθώ κάθε φορά να συνειδητοποιώ ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτός ο πανικός που σε πιάνει, ότι πω τι πάθαμε, μωρέ, τίποτα δεν πάθαμε, όσο είμαστε καλά και μιλάμε και τα λέμε, δεν πάθαμε τίποτα, εντάξει. Και γενικά να έχετε το νου σας στους ανθρώπους που αγαπάτε. Άσε με τώρα. Ναι, να τους έχετε. Βασικά να μην ξεχνάτε να τους λέτε ότι τους αγαπάτε. Αυτό. Κλίμα τροπικό μου, κλίμα. Μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτό το κλίμα. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση. Ενώ το λέω χαριτολογώντας, γιατί από τη μία δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω τώρα, σηκώνομαι το πρωί, βλέπω ας πούμε θάλασσα λάδι. Λέω εντάξει, τέλεια. Με το που πάω να βάλω. Σου λέω τώρα κάτι, σου περιγράφω κάποιες μέρες που προηγήθηκαν. Με το που πάω να βάλω, να πασαλευτώ με τα αντιλιακά μου, να βάλω το μαγιό για να βγω έξω, ξεκινά ένας αέρας, ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός. Δηλαδή αυτές οι εναλλαγές όσον αφορά τον καιρό, δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ιδίως φέτος, δεν πάει άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχουμε πλέον εποχές. Είναι λίγο έτσι ο χειμώνας εκεί, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, που και πάλι δεν λες ότι έχουμε βαρύ χειμώνα. Πολύ βροχή φέτος φάγαμε, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε για μια νούλα που έλεγα και χθες. Εντάξει, τι έχει κάνει τώρα πάλι. Και με τα μαλλιά και με όλα αυτά που ετοιμάζει. Ανυπομονούμε για τη συναυλία.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, βασικά για ποιο λόγο μπαίνετε στη διαδικασία να ασχοληθείτε. Δηλαδή δεν έχετε δουλειές να κάνετε. Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν μου φτάνει το 24ωρο. Κάθομαι και σκέφτομαι πώς θα τα φέρω από εδώ. Δηλαδή όχι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα και με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος. Εντάξει, άλλο αυτό τώρα. Ξέρεις, μπορεί να βρεθείς μετά από καιρό με κάποιους φίλους και να πεις εσύ τι κάνει αυτός. Να πεταχτεί ο άλλος να πει: α, καλά, δεν τα άμαθες. Έκανε αυτό και. Άλλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά σε καθημερινή βάση να δίνουμε αναφορά. Είναι, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αναφορά για το τι κάνουν άλλοι άνθρωποι. Εντάξει, εκτός αν είναι επάγγελμα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Όπως ας πούμε και με την τηλεόραση. Ανοίγω να δω κάτι και βλέπω ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες και στα social πάρα πολλές φορές, τα οποία ως επιτοπλίστων τα περισσότερα έχουν να κάνουν με προσωπικές ιστορίες, με προσωπικές επιλογές. Ειλικρινά το λέω και το λέω με αγάπη, το έλεγα και χθες με τη Ρία, γιατί συναντηθήκαμε, είχαμε το γύρισμα για την παρέα. Μου λέει, δεν μπορώ. Βλέπω, ας πούμε, σχόλια που γράφουν κάτω από post ανθρώπων και για ποιο λόγο λοιπόν να μην το αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα και αντί να γράφουμε άσχημα πράγματα, να γράφουμε μόνο ωραία πράγματα. Το κακό, το πολεμάς με το καλό. Εμένα από τώρα, αν ας πούμε, παλιότερα με στεναχωρούσαν αυτά τα πράγματα, αλλά αν ας πούμε εδώ ένα σχόλιο κακό, στέλνω τόση αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο να γίνει καλά, γιατί κάποιος που γράφει άσχημα δεν είναι καλά. Εντάξει. Κάποιος ο οποίος γράφει άσχημα για έναν άλλον άνθρωπο, τον οποίο δεν τον ξέρει, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να στέλνουμε αγάπη, ακόμη και σε αυτά. Μη θυμώνετε. Βλέπετε, ας πούμε, κάποιον ο οποίος είναι έτσι τα νεύρα κόρδα. Πάρ τον αγκαλιά και πες του: σε καταλαβαίνω. Αυτό θέλει εκείνη την ώρα. Γιατί κανονικά μπαίνει μέσα το κακό και το κακό σε κάνει να γίνεις κι εσύ κακός. Δεν θέλω, ρε φίλε, να γίνω κακός. Δεν θέλω καθόλου. Θέλω μόνο καλοσύνη γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα όλο αυτό το πράγμα να πρέπει σώνει και ντε να μαλώσουμε. Δεν θέλω να μαλώσω. Μάλωσε μόνη σου. Μόνο σου. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Και έχω πει πολλές φορές ότι το κομμάτι του κουτσομπολιού δεν το μπορώ. Για να μην πω μια βαριά, ένα βαρύ ρήμα το οποίο δεν ακούγεται και καλά, αλλά το απεχθάνω με, για να μην πω κάτι άλλο. Το απεχθάνω με. Για ποιο λόγο τώρα να καθίσουμε? Και ξέρεις τι γίνεται? Τις περισσότερες φορές μπορεί να πεις, εγώ πρόσφατα, νομίζω ότι βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Πρόσφατα μου είπε κάποιος κάτι και το είπα. Γιατί είχα εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που μου το είπε. Το είπα στον άνθρωπο ουσιαστικά τον οποίο ενδιέφερε. Και ξέρεις τι είχε γίνει τώρα? Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορούσα να το κρατήσω για μένα. Ενώ δεν μπορούσα να του κρύψω αυτή την πληροφορία. Γιατί ουσιαστικά θα ήθελα και εγώ να μου το έλεγε αν ήταν στη θέση μου. Και μετά, επειδή κάθισα και το ψάξα, συνειδητοποίησα ότι ήταν. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο στεναχωρέθηκα. Γιατί τον στεναχώρησα? Γιατί έπρεπε πρώτα να κάνω την έρευνα. Και απ' την άλλη λέω, και για ποιο λόγο να κάνω εγώ την έρευνα? Δηλαδή, μου είπε κάτι κάποιος. Ωραία, τελείωσε. Το κρατάω εδώ και δεν το μοιράζομαι. Και αναθεώρησα και αυτό το οποίο έχω εγώ σαν απέτηση από τους άλλους. Δηλαδή, λέω, να έρθει τώρα, ας πούμε, μία κολλητή μου να μάθει κάτι και να μην μου το πει. Ναι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Άμα δεν είναι. Αν δεν το έχει ακούσει με τα ίδια της τα αυτιά, με τα ίδια του, ή να το έχει δει με τα μάτια του, είναι να μην μου το πει. Άμα το έχει πει κάποιος άλλος, δεν θέλω να μου το πει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αδικείται, έρχεται τη στιγμή που όλα εμφανίζονται μπροστά του και μαθαίνει την αλήθεια. Εντάξει, η αλήθεια που μεταφέρεται από στόμα σε στόμα, φτάνει σε ένα σημείο να μην είναι αλήθεια. Άκουμε τώρα που. Εντάξει, δεν στα λέω αυτά. Έφαγα μεγάλη στεναχώρια. Με αυτό που έκανα, σου λέω, πριν λίγες μέρες και λέω, ρε Σιράνια, άλλα λες και άλλα κάνεις. Αλλά ένιωσε εκείνη την ώρα ότι δεν γίνεται να μην το πω αυτό, γιατί αυτός που μου το είπε ήταν πάρα πολύ. Το είδε. Έλα όμως που δεν το είδε ακριβώς ή είδε τη μισή ιστορία. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να υποδεχτώ ο Δήμο Αναστασιάδη, απόφασή σου, τραγουδάρα, το είπε και στην παρέα που κάναμε μαζί του. Αλλά πριν το κάνω, θέλω να σε βάλω σε διαδικασία διαγωνισμού, γιατί έχω ένα υπέροχο ρολόι της Sony, από την εταιρεία της Sony, η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και έχει συγκλονιστικά ρολόγια. Θέλω να μπεις μέσα στην εταιρεία και να χαζέψεις, ενώ να τα μελετήσεις λίγο, ρε παιδάκι μου, γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει τώρα να πάρεις ένα ρολόι τώρα της καλοκαιράκι που έχει και κάτι συγκλονιστικά με καλοκαιρινά χρώματα, σχέδια. Άστο, εγώ πατάω πάντα στα γυναικεία. Εντάξει, ξεκινάμε εκεί με τα
ανοξίδωτα, τσάλι, γενικά αυτά που είναι πιο, πώς τα λένε ρε παιδάκι μου, λίγο πιο βαριά σαν εξοπλισμός. Αλλά τώρα το καλοκαίρι δεν θέλεις κάτι το οποίο είναι ένα άνετο, να μπορείς ρε παιδάκι μου, μη σου πω, να μπεις και στη θάλασσα με αυτό, κατάλαβες, να το χαρείς, να το απολαύσεις. Εκτός και αν δεν κάνεις τέτοια πράγματα εσύ, ενώ ό,τι φοράς τέλος πάντων το βγάζεις και το έχεις μόνο για τις εμφανίσεις, τις εξόδους, έτσι, τις ιδιαίτερες στιγμές. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία ρολόγια. Εγώ έχω πάθει πλάκα με αυτά τα πολύχρωμα της εταιρείας της Sony, κάτι κροκί, κάτι green, ενώ πράσινα, κάτι πάρα πολύ ωραία, καλοκαιρινά, πολύ ωραία. Λοιπόν, γράφει στη λέξη της Sony, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022, μου στέλνει το μήνυμα και ένα ρολόι γυναικείο της Sony θα το κάνει κάποιος δικό του ή δικό της, μπορεί να το πάρει ένας άντρας να το χαρίσει σε μια γυναίκα. Ωραιότατο δώρο. Και αφού υποδεχτώ, όπως είπα, το Δημοναστασιάδη, αφού υποδεχτώ την Νατάσα, αφού υποδεχτώ το Θοδωρή, εκεί μετά το Θοδωρή θα επιστρέψω, γιατί γιατί την άλλη Πέμπτη στις 2 Ιουλίου έχουμε την Παρτάρα με το Σφαίρα στον Άλλου και θέλω να σας δώσω διπλές προσκλήσεις με ποτό. Εντάξει, θα γίνει χαμός.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες σου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε εμένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Χαράτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μες των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα.

0: κατοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπε στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
2: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
1: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
3: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
1: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίσει.

0: ηλεκτρική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μπαμπά, τι είναι αυτή η βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό.

0: σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Και έρωτα θα πάθεις και θα μάθεις. Και να σου πω κάτι, ιδανικά θα ήθελα να μάθεις να πάθεις και να μείνεις εκεί και να επιμείνεις. Δηλαδή μην πάθεις έρωτα, πάρεις το μάθημά σου ενώ την πατήσεις μετά και σηκώθεις και φύγεις. Όχι, κάτσε λίγο να το προσπαθήσεις εκεί. Γιατί τα παρατάμε τόσο εύκολα οι άνθρωποι πλέον? Γιατί έχουμε περισσότερες επιλογές? Γιατί μας λένε ότι έχουμε περισσότερες επιλογές? Δηλαδή μας πείθουν ότι άμα κάτι δεν ταιριάξει, υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω που μας περιμένει. Άλλη πατάτα αυτή, να ξέρεις. Εντάξει, σαφώς και υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι τους οποίους μπορούμε να συναναστραφούμε και να συνάψουμε και σχέσεις. Αλλά για να έχω επιλέξει τώρα εγώ, ας πούμε, αυτόν, λέμε τώρα, πάω να πει ότι αυτόν θέλω. Άρα εδώ θέλω να προσπαθήσω, να μείνω εδώ και να δω τι γίνεται. Αν τώρα δεν μας βγει, δεν, okay, να κάνω όμως την προσπάθεια. Μην τα παρατήσω εύκολα ή στην πρώτη δυσκολία που έλεγε, εντάξει, μετράω, πάω παρακάτω. Αυτό το μετράω δεν είναι σχετικό. Μετράς τώρα, αλλά αν μάθεις αυτή τη συμπεριφορά και σε αυτή την οτροπία, δεν πρόκειται να μείνεις πουθενά. Γιατί θα νομίζω ότι γενικότερα μετράς, θα περνάνε τα χρόνια, θα έχεις πάψει να μετράς και εσύ θα έχεις μείνει σε άλλο έργο. Εντάξει. Προσκλήσεις για τον άλλου έχω για την 5η 2 Ιουλίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα, θα παίξω μουσική. Εκεί θα έχω και τον Πέτρο τον Καρά μαζί μου. Εννοείται θα παίξουμε τραγούδια της παρέας. Εννοείται ότι θα κάνουμε χαμούλη. Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έρθείτε. Και θα είναι και από νωρίς. Θα τελειώσετε τη δουλειά ή αν έχετε τελειώσει πιο νωρίς θα πάτε σπίτι να αλλάξετε και θα μου έρθετε. Κοίτα να δεις, εγώ 9-9.30 το αργότερο θα είμαι πάνω και θα παίζω μουσική. Θα είναι η ώρα που ουσιαστικά έχει δύσει ο ήλιος και θα είναι αυτά τα υπέροχα χρώματα εκεί στην παραλία στον άλλο. Θα πιούμε κοκτέιλάκια, ποτάκια. Και αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 693-610-1022, παίρνετε κι άλλο ένα άτομο και ερχόσαστε και απολαμβάνετε το ποτό σας από εμάς με πολύ αγάπη. Διπλές προσκλήσεις με ποτό στο Viber του Σφαίρα, γράφεις Πάρτι Σφαίρα. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber, όπως σου είπα, 693-610-1022. Και θα με κοιτάς τα μάτια μου και θα γίνομαι κομμάτια. Εντάξει. Και το ένα και το άλλο. Ενώ θα το παίξω σε διπλό ταμπλό με τα μάτια. Με τον ίδιο άνθρωπο, όχι με άλλον άνθρωπο, διπλό ταμπλό. Εντάξει.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά. Πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι.
1: Με μεγάλα στήθη.
3: Ήταν
1: μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες ξεκινούν πάντα από το Σφαίρα 102.2.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Το νέο σίγκλι της νούμερο 1 pop τραγουδίστριας έρχεται σε πρώτη μετάδοση στο Σφαίρα 102.2 και γίνεται το απόλυτο repeat του φετινού καλοκαιριού. Αλήθεια τώρα, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου

0: κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες.

0: πώληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
0: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

ημέρα του έρωτα. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Χάρη, γεια σου ρε Γιάννη. Άλλος Γιάννης είναι αυτός, ο φίλος μου Μτζοκάπος, που έχει κάνει και ρεμίξ αυτό το τραγούδι. Αλλά και να σου πω κάτι, και ο Θοδωρής που το είπε στην παρέα μας, το είπε εξαιρετικά. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι από όπου και να το ακούσουμε είναι τόσο δυνατό, είναι τόσο μεγάλο και σπουδαίο τραγούδι. Μόνο αυτό το αχ έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Εγώ πεθαίνω ρε παιδάκι μου εκεί. Εκεί βγάζω, μου φεύγουν από μέσα όλα. Σκάνε όλοι έρωτες, όλοι έρωτες που έχω ζήσει. Έρωτες, αγάπες, σχέσεις, εμπειρίες, ωραία πράγματα. Ευλογία να τα έχει ζήσει και να έχουν μείνει και όμορφες αναμνήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, θέλω να σου φορέσω ένα σταυρουδάκι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Στο λαιμό θα στο φορέσω το σταυρουδάκι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το αποχωρίζομαι, ενώ το δικό μου από το λαιμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Όχι τόσο καλά. Τώρα τελευταία να ξέρεις, έχω μεγάλη ασπίδα. Εντάξει, ο καθένας παιδιά έχει τον τρόπο του να νιώθει ασφαλής, είτε φορώντας κάτι, και στέκομαι στο σταυρό που εμένα προσωπικά, τώρα αν με ρωτάς, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, όταν το φοράω πραγματικά νιώθω ασφάλεια και νιώθω και μια γαλήνη, ίσως και μια ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Αντλώ δύναμη. Θα μου πεις τώρα, μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά εύχομαι να υπάρχει κάτι στον καθένα από εμάς που να τον κάνει να νιώθει προστατευμένος, ασφαλής και έχοντας πίστη σε αυτό το οποίο εσύ ουσιαστικά έχεις εντοπίσει. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα. Ακούγομαι κάπως για κάποιους, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό είναι που μας έχει απομείνει για να τα βγάλουμε πέρα. Ξέρω ότι είναι μεγάλη κουβέντα και ξέρω ότι δεν έχω ενδεχομένως το δικαίωμα να πω περισσότερα από ένα σημείο και μετά για αυτά τα οποία σκέφτομαι και τον τρόπο που εγώ μπορεί να βλέπω αυτό το κομμάτι της πίστης. Να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη και να μην τα παρατάς γενικά. Θα σου πω και το κλείνω. Ένα σταυρουδάκι λοιπόν, και να δεις τώρα τι μου έκανε το σταυρουδάκι αυτό. Κωνσταντίνε, τι να σε κάνω τώρα. Σε παρακαλώ χρόνια αυτό το τραγούδι να το ξαναεμφανίσουμε. Δεν μου κάνει το χατήρι, αλλά πού θα πάει, θα βρω εγώ τον τρόπο. Κωνσταντίνος Αργυρός, το σταυρουδάκι. Το αγαπώ τόσο πολύ γιατί έχει μια γλύκα ρε παιδάκι μου. Είναι αυτό και το άκι, κατάλαβα. Σταυρουδάκι.

Όπου μα όπου και αν πας, βασικά να περάσει υπέροχα τώρα το Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου, να το απολαύσεις, να το διασκεδάσεις. Εγώ τώρα άμα σου πω που είμαι, άμα σου πω που βρίσκομαι τώρα, έκανα αρκετά χιλιόμετρα. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε με το καλό όπως έπρεπε, αλλά το να φύγεις από το διακοπτό που ήμουνα χτες, παιδιά, και είχαμε το γύρισμα με τη Ρία εκεί στον Κουσάρο, και να πάω στο Βόλο, εδώ που είμαι δηλαδή, που ήρθα σήμερα, δεν καταλαβαίνετε τώρα, γιατί είχε και κίνηση στο δρόμο, αλλά λέω εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τον αγαπώ πολύ. Αγαπώ πολύ αυτή την πόλη, αγαπώ πάρα πολύ το Πήλιο. Θα ήθελα ιδανικά να είχα άλλη μία μέρα, να ανέβω πάνω αύριο με το που θα ξυπνήσω, να πάω από την άλλη πλευρά, να κάνω εκεί έτσι και μια βουτιά σε αυτά τα νερά, τα καταπληκτικά, ειλικρινά. Αν δεν έχετε πάει στο Πήλιο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει πάει στο Πήλιο, κάντε μου αυτό το χατήρι, κάντε το χατήρι αυτό στον εαυτό σας, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Είναι ένα μέρος το οποίο ενδείκνεται για όλο το χρόνο με πολύ ωραία καταλήματα και με συγκλονιστικές παροχές και στο φαγητό και στα μέρη και στα... Είναι όλο τέλειο. Το αγαπημένο μου είναι το Πήλιο. Λοιπόν, και την Κυριακή θα τα πούμε εκεί στους Γαργαλιάνους, πεθαίνω με αυτό το όνομα. Οπότε δεν ξέρω που μπορεί να... Το Σάββατο εντάξει, αύριο θα ξαναείμαι στο διακοπτό, να κάνουμε μια βουτιά εκεί, να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο καιρός έχει πει ότι θα έχει λίγο αέρα, και εμένα δεν με χαλάει ο αέρας, να ξέρετε, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Χτες είχε μια άπνοια από ένα σημείο και μετά που δεν ήτανε, δεν παλευότανε. Εντάξει, γενικά προσπάθησε να φύγεις, και αν δεν μπορείς να φύγεις για τους δικούς σου λόγους, κανόνισε να πας μια βόλτα, ενδεχομένως να πας σε ένα μέρος έτσι που μπορεί να είναι στη γειτονιά σου ακόμα και να μην έχεις βρεθεί ποτέ εκεί. Και το καλύτερο που θεωρώ εγώ ότι είναι για αυτές τις ημέρες, σε περίπτωση που είσαι στην πόλη, θερινό σινεμά. Λατρεύω. Μπες τώρα να δεις τι ταινίες παίζονται, αλλά να σου πω κάτι, ό,τι ταινία κι αν είναι, η διαδικασία αυτή του θερινού κινηματογράφου είναι, ρε παιδάκι, μάλλον είναι εμπειρία. Εντάξει, αυτά. Υποδέχομαι αναβίση με ένα μαγικό χαλί. Πω πω. Κλείνω μάτια και ταξιδεύω, δεν πάει ο νου σου που πάω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμηματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολέτο είδα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός,
4: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
18: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
17: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
3: Αστάω, ναι, αστάω.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με τον Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις.

0: και ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα ισχύει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Σφαίρα Viber 6936 10100.

ταξίδι εφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

έβλεπα την Ανδρομάχη, το διάλογο που είχε backstage πριν εμφανιστεί. Δεν ξέρω, πείτε στο TikTok, έχει γίνει πάρα πολύ viral. Ειλικρινά, που λέει η κοπέλα δημοσιογράφος, Ανδρομάχη μου, είσαι έτοιμη να βγεις? Λέει η Ανδρομάχη, εγώ είμαι έτοιμη να μπω. Επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά και θέλω έτσι να σας πω ότι είναι ένα πλάσμα που έχει πάρα πολύ χιούμορ και πολλές φορές ο τρόπος που εκφράζεται έχει και μια έτσι, πώς να το πω τώρα, μια απάθεια που μπορεί να φαίνεται και λίγο σνόμπ, αλλά δεν είναι καθόλου. Γιατί είναι ειλικρινά η καλύτερη παρέα για να περάσεις συγκλονιστικά, αν αποφασίζεις να βγεις. Όχι να, και να μπεις, δηλαδή, και μέσα να μείνεις, μια χαρά θα περάσεις. Αλλά άμα θες να βγεις και να περάσεις εξαιρετικά, παίρνεις την Ανδρομάχη. Άμα πας και προς τα κάτω, ενώ προς τα μέρη της, εκεί που τα αγαπάει πάρα πολύ, τα φιλιά μου στην Κυλλήνη, τα φιλιά μου στην Κάτω Παναγιά, τα φιλιά μου στην ευρύτερη περιοχή εκεί που έχουμε περάσει κάτι, έχουμε κάνει κάτι πολύ ωραία ξενύχτια. Λοιπόν, αφήνω την φίλη Ανδρομάχη. Έρχεται και πολύ ωραίο τραγούδι, θέλω να σου πω, γιατί υπάρχουν και μανταρίνια το χειμώνα. Μου φέρε εμένα ο φίλος μου ο Μάριος τώρα, τι θες να σου πω. Εντάξει, και ήταν εξαιρετικά. Δηλαδή, μην νομίζω ότι τα μανταρίνια τα τρως μόνο το καλοκαίρι, συγγνώμη, το χειμώνα, είναι και το καλοκαίρι. Το όπως σωστά είπα, το αντίθετο. Τα μανταρίνια είναι το χειμώνα συνήθως, αλλά εμένα μου φέρε, είπα, σωστά, ο φίλος μου μου άρεσε τώρα το καλοκαίρι και έφαγα μανταρίνι. Εντάξει, τώρα πώς συνδέεται αυτό με την Ανδρομάχη, κάνει υπομονή και θα μάθεις.

0: Περνάει η ώρα, ούτε καν το πήρα χαμπάρι. Εντάξει, εγώ στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πανέμορφη πόλη του Βόλου. Βλέπω, γιατί εδώ που μένω έχω θέα έτσι όλο το υπέροχο λιμάνι. Και επειδή σε λίγο θα κατευθυνθώ στην απέναντι πλευρά του Βόλου, που εκεί που θα παίζω μουσική θα έχω στην πλάτη μου όλο το Βόλο και το Πήλιο. Εντάξει, ανυπομονώ για αυτό το σκηνικό. Γενικά το καλοκαίρι στο Βόλο, όταν κάνεις μια βόλτα στο λιμάνι και σηκώνεις το κεφάλι σου και βλέπεις από πάνω όλο αυτό το σκηνικό του βουνού, του Πηλίου, είναι εξαιρετικό. Και άμα έχεις όρεξη και διάθεση και φύγεις από το Βόλο βράδυ και πας έτσι, μπεις στο αυτοκίνητο εννοώ, και πας κάπου στο Πήλιο από την πίσω την πλευρά, εντάξει, και βρίσκει ένα ωραίο ξενοδοχείο που είναι έτσι με θέα στη θάλασσα, μπεις εκεί στο δωμάτιο, κοιμηθείς, ξυπνήσεις το πρωί. Κόλλησα τώρα, παιδιά, προσπαθώ να θυμηθώ ένα όνομα ενός φίλου μου που έχει ένα συγκλονιστή.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Σφαίρα Mix.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτε 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μία σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο Patras Bags.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Σφαίρα Μίξ.

0: Σφαίρα Μίξ. Σφαίρα Μίξ. Δυναμώστε την ένταση. Σφαίρα 96,6.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Σφαίρα Μίξ. Σφαίρα Μίξ.

0: Mix. Σφαίρα 96,6.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλω ξέτο.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.